0: Oye.
1: No sé, yo soy. No sé, yo soy. Yo te vas a fluir.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Es una cosa muy intensa.

muchas las cosas que me ha fascinado.

to me, hey, I cherish the company. Better days, it's all about you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

from Universal, though. Feel it, come on, yeah. Live music,

everybody chill and just

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Αναζωπύρωση σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Μιλώντας χθες στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, όπου υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει μεγάλη περίμετρο. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερέας. Στόχος, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βίπε Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε επανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία για μια καλή συμφωνία πριν από τον αποκεφαλισμό. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανόν, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά τις αντιρρήσεις του. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς στις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr, από όπου θέλετε. Πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Και εσείς τη συντροφιά μας, όποιοι είστε εδώ πέρα ακόμα και δεν έχετε πάει για διακοπές ή δεν κοιμάστε λίγο παραπάνω γιατί καλοκαιράκι είναι, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, ενδιάμεσο κενό. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Φωτεινή. Καλημέρα. Εύχομαι, λέει, η μέρα να εξελιχθεί καλύτερα από τις προηγούμενες. Όλοι το ευχόμαστε. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές το πιστεύουμε κιόλας. Για παράδειγμα, χθες πιστεύαμε πως με την πτήση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θα είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα σήμερα. Δεν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες το απόγευμα φυσικά. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 22. Στην Κεραμωτή ο κύριος Νίκος. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα και τον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 20 βαθμούς έχει εκεί. Περί καιρού και προβλέψεων και προγνώσεων ο λόγος, αλλά και θερμοκρασιών, πάμε να δούμε τι λέει η Έμι. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Οπότε στα βόρειο-δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ευπρόσδεκτες είναι ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες δευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ένα παραπάνω από χθες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια και τους 37, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Μ' άρεσε αυτό το όνομα. Πάντα έχει έτσι μια μεγαλοπρέπεια, ρε παιδί μου. Ένα αλλούρε. Δεν ξέρω κανέναν Μαξιμιλιανό. Τέλος πάντων. Σήμερα είναι και η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν 4η Αυγούστου του 1809 που ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες και τον οποίον για κάποιον λόγο συχαίνεται η Κατερίνα Σερέτη, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αυσβούργων, παρακαλώ. Το 1865, σαν σήμερα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολόμου καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Και το 1936 ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1960, σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Larousse οι ερμηνείες του λήματος Greg ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος.
Το 1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής μπάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 8 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1821 ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ, Λουί Βίτα το λένε κάποιοι γνωστοί. Και το 1901 ο Λουίς Άμστρονγκ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Το 1875 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο μεγαλύτερος ή ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες, ο Hans Christian Andersen. Το 1990 πέθανε ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Και το 1991 πέθανε ο Νικηφόρος Βερτάκος, ο Έλληνας ποιητής.

0: Αυτά γίνονταν άλλες ημερομηνίες. Σας τα περιγράψαμε. Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο, παρακαλώ. Με 23 βαθμούς Κελσίου και αναμονή για 35 σήμερα. Μακάρι η μέρα να είναι καλύτερη για τα πύρινα μέτωπα και ας ανέβει στο Ανόβερο στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα το αντέξουμε, λέει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η επικαιρότητα και πώς καταγράφεται σήμερα, κάποια σημεία της τουλάχιστον. Η εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοι που είναι όλο το βράδυ στα μέτωπα είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες. Στις 5 το πρωί είχαμε μία αναζωπήρωση στη Λούμπα. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Δαρσινός. Ας συνδεθούμε με το Ερνιούς για να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε ουσιαστικά σε κορυφογραμμή, θα λέγαμε. Είμαστε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία εδώ της περιοχής. Και όπως θα δείτε και πίσω μου, με τη βοήθεια του εικονολήτη μας του Στέφανου Άντωνο Βαρδάκη, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η δασοκομάντος, η ομάδα της ΕΜΟΔΕ κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το, τώρα το βλέπετε πιο καθαρά, το δάσος, από το πευκόφυτο δάσος, και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, την αναζωπήρωση που είχε προκύψει προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ, πολύ καλύτερη. Βεβαίως οι αξιωματικοί εδώ πέρα διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο θα παραμείνουμε εδώ στο σημείο μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα θα παραμείνουν ως έχουν και μέχρι να αρχίσουν και οι πρώτες ρήψεις από τα εναέρια μέσα ενδεχομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί πως θα ανέβει το ποσοστό της υγρασίας και δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, καθότι χθες εδώ πέρα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, είχαμε πάλι αναζωπήρωση από το μεσημέρι.
0: Ακούτε την εικόνα που μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός από τη Λούμπα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 είχε μια καινούργια, λίγο 5 παρά, είχε μια καινούργια αναζωπήρωση που ανησύχησε και τους πυροσβέστες και όχι μόνο. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σήμερα, δηλαδή φαίνεται να πιάνουν τόπο οι ευχές σας που μας στέλνετε για να είναι καλύτερη ημέρα εκεί. Να σας περιγράψω την εικόνα που μετέδιδε ο Σπύρος Δαρσινός με την βοήθεια του συναδέλφου εικονολήπτη. Δεν έχει φλόγες, δεν βλέπουμε φλόγες, καπνό βλέπουμε προς το παρόν, και ο οποίος καπνός, όπως σας έλεγα και χθες, δεν πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή άρα δεν έχει ανέμους, ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα προς τον ουρανό. Αυτή είναι η εικόνα από την Λούμπα. Θα πάμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και στα υπόλοιπα μέτωπα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρόσεξα κάτι που είπε ο Σπύρος ο Δαρσινός, ότι χρειάζεται, περιμένουν και τα εναέρια μέσα για να αποκτήσει η περιοχή λίγο περισσότερη υγρασία. Χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, συζητώντας με πολλούς που μετέχουν είτε στις πυροσβεστικές προσπάθειες, είτε ξέρουν από δάση, από την φυσιολογία και όλα αυτά τα πράγματα, μας έλεγαν ότι το κύριο πρόβλημα είναι γύρω από τα δάση, όπου λόγω του θερμικού φορτίου και των ισχυρών ανέμων που μετέφεραν αυτό το θερμικό φορτίο, όλα τα γύρω δέντρα, οι γύρω συστάδες από τις εστίες, είναι εν δυνάμει προς ανάματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένας από τους λόγους, πέρα του ρετσινιού, πέρα των διαφόρων άλλων, τα κουκουνάρια κτλ, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον από το 1980. Θυμάστε κάποτε για τα κουκουνάρια που είχαν κατηγορηθεί για όλες τις φωτιές που είχαν μπει. Εκτός από αυτές τις αιτίες, οι οποίες είναι οφθαλμοφανείς, η καταπώνηση των γύρω-γύρω συστάδων δέντρων, γύρω από τις εστίες και από τις φλόγες, είναι αυτή που διαιωνίζει, ας το πούμε, ή μακροημερεύει τη φωτιά. Η ώρα είναι 6:20, που σημαίνει ότι περίπου σε 5-6 δια 10 λεπτά θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα εναέρια μέσα. Ναι, δεν έλεγα 5 αριθμούς. Τώρα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο. Το πρώτο ελικόπτερο Ericsson στη Λούμπα να κάνει την πρώτη βουτιά για ρήψη νερού. Μιλούσα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από τις πτήσεις αυτών των αεροσκαφών, δηλαδή των ελικοπτέρων, των Καναντέρ κτλ. Και έλεγε ότι σας ακούμε να λέτε τόσα πράγματα κι εσείς και κάποιοι εμπειρογνώμονες και διάφοροι που ξέρουν, ξέρω εγώ, από αεροπλάνα ή από μηχανές αεροσκαφών και διάφορα τέτοια. Αν δεν μπεις σε αυτές τις συνθήκες, που ευχόμαστε να μην μπεις ποτέ σε αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρεις τι σημαίνει να πετάς ένα πτυτικό μέσο το οποίο σε δευτερόλεπτα χάνει το βάρος του, γιατί ρίχνει το νερό, αυτή είναι η δουλειά του, ρίχνει το νερό, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γίνεται από 3 έως 7 τόνους ελαφρύτερο, με ό,τι σημαίνει όταν για παράδειγμα έχει μποφόρ, 5 μποφόρ στην ευρύτερη περίμετρο, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έχει ρηπές που φτάνουν και τα 10. Ξέρετε τι σημαίνει 10 ρηπές 10 ανέμου, 10 χιλιόμετρων. Τι είπα, ρηπές 10 μποφόρ. 10 μποφόρ σημαίνει κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοκίνητο σε περνάει από δίπλα με 100 χιλιόμετρα και ταρακουνιέσαι. Σκεφτείτε λίγο τις αναλογίες.

Έχω ακούσει επίσης πολλούς σε αυτό το διάστημα να σχολιάζουν, εντάξει, μεγαλοποιείται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, το ένα, το άλλο, άλλες είναι οι αιτίες και τα λοιπά. Τα λέτε αυτά για να βγάλετε λάδι τον οποιοδήποτε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Να φύγουμε λίγο από τις φωτιές. Θα επανέλθουμε μετά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχετε δει τι γίνεται γύρω-γύρω στον κόσμο? Χθες η Ρουμανία ανατείναξε ένα ρίχος γης, φυσικό έτσι, δηλαδή ένα φυσικό εμπόδιο στο Δούναβι, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα το νησί, το νερό, για να έρθει και να ψήξει τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που έχει η χώρα. Αυτά στη Ρουμανία. Στην Ουγγαρία, που επίσης έχουν εδώ και 44 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σοβιετικής κατασκευής, θα τον κλείσουν ή σήμερα ή αύριο, διότι το νερό του Δούναβη έχει πέσει τόσο πολύ η στάθμη του που δεν φτάνει και δεν προλαβαίνει να ψήξει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Χρειάζεται το νερό για να ψύχεται ο αντιδραστήρας, το θυμόμαστε από το Κοσλοντούι. Γι' αυτόν τον λόγο πάβει να λειτουργεί. Πάβοντας να λειτουργεί το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, δίνει την ηλεκτροδότηση στο 40% της χώρας. Θα αρχίσουν να έχουν, το είπε ο κύριος, ο καινούργιος τους πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, ο οποίος είπε ότι προετοιμαστείτε να έχουμε blackout. Οργανωμένα μεν, blackout δε. Και αυτή η πτώση της στάθμης του νερού στο Δούναβι δεν έχει επίπτωση μόνο στα πυρηνικά εργοστάσια. Διαβάζω ότι δυσχεραίνονται ακόμη και οι μετακινήσεις. Ο Δούναβης ή και άλλα ποτάμια της Ευρώπης που έχει πέσει η στάθμη τους είναι από τους κύριους διαμετακομιστικούς κόμβους ανά την Ευρώπη. Μέσω αυτών αναπτύχθηκε στην Ήπειρό μας το εμπόριο, για παράδειγμα. Πέφτοντας στη στάθμη, τα πλοία που διαπλέουν τον ποταμό δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ φορτωμένα για να μην βυθίζεται τόσο πολύ το κάτω μέρος τους και πιάνει βυθό. Άρα πρέπει να γίνονται περισσότερα ταξίδια με λιγότερο φορτίο. Ξέρετε τι επιπτώσεις έχει αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Διαβάζω όμως ότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στο εμπόριο στην Ευρώπη. Και όλα αυτά λόγω ακριβώς της κλιματικής αλλαγής. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Και εγώ συμφωνώ ότι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι. Αν και για το κλίμα πάλι κατά ένα μέρος φταίει ο άνθρωπος. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Πώς το έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ότι είναι το χειρότερο είδος του ζωικού βασιλείου, ο άνθρωπος. Με εξαίρεση κατσαρίδες. Κατσαρίδες είναι χειρότερες.

Αντιστοίχως με τη Λούμπα, είναι καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Θα πάμε αργότερα και θα ακούσουμε τους απεσταλμένους του Earth News εκεί. Πάντως η γενικότερη εικόνα, και αυτή σας μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη αλλά με κρυφή ελπίδα, φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη. Περιμένουμε να δούμε και την και τη συνέχεια. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Ψάθα, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, σε κορυφογραμμή με πευκοδάσος. Πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ξεκίνησαν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Για γενικότερη ύφεση των πυρηνών μετόπων έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για την αποζημίωση και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Αφορούν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και αύριο. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-δυτικά. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στην Λούμπα με την βοήθεια του συναδέλφου του Σπύρου Δαρσίνου. Πάμε τώρα στο Κανδύλι. Εκεί βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Κιόλας, έρχεται λοιπόν ένας οδηγός, πιθανόν λόγο δεν θα το επιτραπεί είσοδος, όπως και σε εμάς συνέβη το ίδιο. Βλέπετε και στα δεξιά μία υδροφόρα, βρίσκεται σε ετοιμότητα εδώ στην επαρχιακή οδό που και βρισκόμαστε για την ευρύτερη περιοχή, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Διανύουμε το 5ο 24ωρο λοιπόν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, βλέπετε και στο βάθος άλλη μια υδροφόρα. Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο και πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πού υπάρχουν εκτροπές στην κυκλοφορία αυτή την ώρα. Σε ισχύ λοιπόν παραμένουν, όπως σας είπα, εδώ η επαρχιακή οδός Μεγάρων Άλεπο Χωρίου. Επίσης, εκτροπές συνεχίζονται στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού στην είσοδο επίσης του Αγίου Γεωργίου προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Ψάθας, όπως σας προείπα, καθώς και στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Άλεπο Χωρίου στα σημεία προς Λούμπα, που είναι εδώ, όπως θα σας δείξουμε τώρα, στο βάθος και πάει και προς τα κάτω, προς την παραλία της Ψάθας. Οπότε εμείς που βρισκόμαστε εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει προς το παρόν να μπούμε. Υπάρχουν βέβαια ήδη συνεργεία. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη, ολονύχτιες τιτάνιες μάχης όλα αυτά τα τελευταία βράδια.
0: Από το Κανδύλι λοιπόν η Χρυσίτα Νικητάκη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περισσότερο, γιατί δεν έχει εκεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί, δεν έχει ενεργό μέτωπο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μία ένσταση από τη φίλη μας τη Φωτεινή ότι οι αιτίες των πυρκαγιών είναι οι ίδιες, οι συνθήκες που δημιούργησε η κλιματική αλλαγή εντείνουν το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Όχι, δεν είμαστε το χειρότερο είδος στον πλανήτη. Χωρίς εμάς, π.χ., στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έκαιγαν διαρκώς φωτιές. Εδώ άνθρωποι σκοτώνονται στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν. Δεν τις βάζουν μόνο οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι κεραυνοί και ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκληθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι άλλωστε ο άνθρωπος απέκτησε την φωτιά. Ο Δίας του στείλε κεραυνό. Αυτό δεν μάθαμε και στη μυθολογία. Ναι, δεχτεί αυτή η ένσταση Φωτεινή. Ναι, είναι και έτσι. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι άσπρα, ούτε μαύρα. Ούτε μόνο άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα που λέει: χρειάζεται αλλαγή συνείδησης, όχι μόνο τυπικούς νόμους τιμωρίας. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση για τις φωτιές και όχι μόνο. Αλήθεια είναι και αυτό. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο από το ψαροχώρι της Κάλας Πολυχνήτου στη Λέσβο. Έχουν στις 6 Αυγούστου εκεί γιορτή της Τράτας, να ξέρετε. Αν βρεθείτε στις 6 Αυγούστου προς στη Λέσβο γενικώς, να πάτε στη Σκάλα Πολυχνήτου. Να πάτε, θα έχει ωραίες εκδηλώσεις, προγράμματα, ιστορίες, φαγητό φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ακούγοντας πριν τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα θέμα που χθες έγινε πολύ έτσι hot, που λένε και οι influencer στα social media. Χθες κατά την διάρκεια των μαραθώνιων μεταδόσεων πολλών καναλιών, πρωτίστως του Earth News, που και όλη τη νύχτα μεταδίδει, είναι το μόνο που έχει ζωντανό πρόγραμμα για να σας μεταδίδει κάθε λεπτό τις εξελίξεις, σε αυτές τις απεριόριστες ώρες, εν πάση περιπτώσει, τηλεοπτικού προγράμματος, βρέθηκε μία συνάδελφος η οποία για κάποιον λόγο, δεν γνωρίζω για ποιον, γέλασε και πέσαν όλοι να τη φάνε. Είναι πολύ εύκολο να κάθεσαι εκ του ασφαλούς με το air condition, με την τηλεόραση, δίπλα τη φραπεδούμπα ή την πύρα, και να σχολιάζεις τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο. Έχω βρεθεί και σε αυτή τη θέση, το έχω κάνει και αυτό. αλλά έχω βρεθεί και στον ραδιοφωνικό ή τον τηλεοπτικό αέρα επί ώρες, θα τολμούσα να πω χιλιάδες ώρες, μεταδίδοντας διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Από πολλούς, πολλούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Όπως σας έλεγα πριν για τα αεροσκάφη, συζητώντας με έναν άνθρωπο που ξέρει από την πτήση αυτών των συγκεκριμένων αεροσκαφών, ότι δεν έχεις ιδέα και δεν έχετε ιδέα όλοι όσοι λέτε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, για το τι, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πετάει ένα αεροσκάφος και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω από αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουν ιδέα, οι περισσότεροι εκ των σχολιαστών πρωτίστως, ιδέα για τις συνθήκες με τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να μεταδίδει, να είναι στημένος επί ώρες, μέσα σε συνθήκες που όλοι απεύχονται και να μεταδίδει. Υπάρχει μία λογική, μία κάποια αντίληψη εν πάση περιπτώσει στον κόσμο, ότι όταν μεταδίδεις συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο τύπο παρουσιαστικού, φάτσας, τόνου στη φωνή σου κτλ. Κτλ. Αυτό αφορά μηχανές, δεν αφορά ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν και να γελάσουν, μπορούν και να κλάψουν, μπορεί και να ξεσπάσουν, μπορεί και να λυγίσουν, μπορεί και να μην τους βγαίνει η φωνή. Και μου έχουν τύχει όλα αυτά στον αέρα. Αλλά, υπάρχει και ένα αλλά. Εν κατακλείδη, μην πυροβολείτε τον οποιοδήποτε ρεπόρτερ εκ του ασφαλούς. Υπάρχει και ένα αλλά όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επίσης έχουν φάει χιλιόμετρα, πολλές ώρες σε πάση περιπτώσει, στα κοντρόλ, στις αρχισυνταξίες, υπεύθυνοι για όλα αυτά τα πράγματα, για να προστατεύουν και το τηλεοπτικό κοινό και τον ίδιο το ρεπόρτερ. Υπάρχουν και αυτοί, και αυτοί πρέπει επίσης να κάνουν τη δουλειά τους. Πιο σαφής δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω. Και δεν θέλω. Λοιπόν, αυτά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Ντογκοβό για να μάθουμε και τι γίνεται και με την ψάθα. Είναι το άλλο το μέτωπο.

Καλημερίσω και τον κύριο Πέτρο, το φίλο μας. Από τη Νέα Κύο συνήθως βρίσκεται. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου, το φούρναρι στο Λαύκο του Πηλίου. Τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Ο οποίος θέλει να στείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσω της εκπομπής σε όλους τους επισκέπτες του καλοκαιριού που έχουν κατακλείσει το χωριό. Γεια σου ρε Μαριτίνα.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει είναι δυνατόν γιατί γέλασε η κοπέλα να πέσουν ότι φάνε την άλλη στιγμή, θα μπορούσε να βάλει τα κλάματα γιατί είδε κάτι άσχημο. Έλεος, είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές. Ναι, έτσι είναι. Να σας πούμε και κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα για να έχετε μία εικόνα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την Ψαθά. Για την Ψάθα, συγγνώμη τη λέω Ψαθά, γιατί έχουμε εδώ πέρα μία συνάδελφο Ψαθά και μπερδεύεται μερικές φορές η γλώσσα μου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες το πρωί, περίπου τέτοια ώρα, μεταδίδαμε και λέγαμε ότι, ξέρετε, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει ήδη μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει ήδη μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ.

Καλημέρα στην Αντωνία που λέει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Ας ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του. Αν ασχολείται ο καθένας μόνο με τα δικά του, δεν κάνουμε χαίρι. Δηλαδή, πού θα πάει και το κουσκουσάκι και το ένα και το άλλο. Αλίμονο. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πάω λίγο να το χαλαρώσω, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Λοιπόν, δεν έχουμε νεότερα από αυτή την ιστορία με το Ιράν και με τα στενά του Ορμούζ και με τον Τραμπ κτλ. Αυτό που έχουμε είναι ότι υπάρχει μια πληροφορία, σας τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε κάποια εκτόξευση πυράβλων ή drones, θα σας γελάσω, γιατί δεν είναι ακόμη σαφές με αυτή την έννοια, από το Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα προς αμερικανική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Σας θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα ξέσπασμα της Αμερικής εναντίον του Ιράν με βομβαρδισμούς ολονύκτιους κτλ. Πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό, ήταν επειδή οι Ιρανοί είχαν βομβαρδίσει μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου είχαμε και νεκρούς Αμερικανούς από το προσωπικό της βάσης αυτής. Γι' αυτό σας λέω με κάθε επιφύλαξη και αυτήν την πληροφορία ότι έχουμε νέα ομοβροντία πυράβλων και drones από το Ιράν, το οποίο μπορεί να έχει νέες συνέπειες από την νέα αναζωπήρωση των εκρήξεων εκεί πέρα και των εντάσεων μέχρι και την τιμή των καυσίμων, την οποία έρχεται στα δικά μας αυτοκίνητα.

0: Άλλο ένα θέμα που σήμερα θα απασχολεί στην επικαιρότητα, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα συζητήσουν? Θα συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Πώς τους ήρθε να συζητήσουν στις 4 Αυγούστου του 2026 για το μεταναστευτικό? Εξαιτίας αυτών που έγιναν στη Θέουτα, αυτόν τον θύλακα, αυτή το μικρό χωριό, εν πάση περιπτώσει πόλη, οτιδήποτε, που βρίσκεται, είναι της Ισπανίας, αλλά ανήκει στο Μαρόκο, και από εκεί περάσανε 50, ίσως 60.000 μετανάστες, εκ των οποίων οι 48.300 επέστρεψαν πίσω. Η Ιταλία, αλλά και κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Δανία, είναι αυτές που περισσότερο τράβηξαν το σχοινί. Η Ιταλία αποφάσισε και μονομερώς να επιβάλλει διπλούς ελέγχους στους ερχόμενους από Ισπανία, για παράδειγμα, ταξιδιώτες προς την Ιταλία. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι λένε πως πρέπει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστά και να περιφρουρούνται. Υπάρχουν όλο και περισσότερες τέτοιες φωνές. Θυμάμαι κάποτε, όταν αυτό λέγονταν από την Ελλάδα την περίοδο της μεγάλης έξαρτησης του μεταναστευτικού, αλλά κυρίως στην απόπειρα αυτή που έγινε το 2020, εισβολής, όπως είχε βαφτιστεί, ανθρώπων συντεταγμένα από την Τουρκία, συνδεόμαστε με την τηλεόραση. Καλημέρα, καλημέρα στην Ίνα και στον Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Εμείς μετράμε φωτιές και πληγές. Εσείς τι κάνετε?
0: Είναι καλύτερη εικόνα. Εγώ τώρα έλεγα για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τη Θέουτα. Σε αυτό το σημείο με πιάσατε.
2: Εκείνη η φωτιά θα σβήσει πολύ αργότερα. Πολύ...
0: Αυτό φοβάμαι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και δεν ξέρουμε και τι θα αφήσει πίσω της.
0: Ναι. Η εικόνα που μεταδίδεται πάντως από τα μέτωπα, από ό,τι έβλεπα πριν, επειδή συνδεθήκαμε και με τον Σπύρο και με τη Χρυσίτα, είναι καλύτερη. Τον Γιώργο τον Κοβό δεν πρόλαβα. Ήταν πάνω στους τίτλους των ειδήσεων. Καλύτερη εικόνα σήμερα, έτσι, με τα μέτωπα.
1: Καλύτερη είναι, και ο Γιώργος Σοκοβός, αφού δεν μίλησες μαζί του, να στα μεταφέρουμε εμείς. Αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ξεκινήσει ρήψεις από αέρος, που σημαίνει ότι εντάξει, θέλουμε
0: καλά,
1: να πιστεύουμε.
0: Και χθες είχαμε ελπίσει. Ναι, και χθες είχαμε ελπίσει με αυτό το πράγμα. Αλλά ας πούμε, στις 5 τα ξημερώματα, λίγο πριν στις 5, λίγο πριν ξεκινήσει η δική σας εκπομπή και η δική μου, είχαμε νέα ανανσοπήρωση στη Λούμπα. Η οποία, εντάξει, ευτυχώς.
2: Η Νίνα είναι παραδοσιακά πρωινός άνθρωπος. Είναι αισιόδοξη. Άμα μένει και την υπόλοιπη ημέρα, λίγο φεύγει η αισιοδοξία. Οπότε κράτησε την.
0: Ναι, την κρατάω.

0: Είναι απαραίτητη,
1: χρειαζόμαστε. Να ξεκινήσουμε θετικά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε Διονύση και εμείς εδώ και στην τηλεόραση και εσείς στο ραδιόφωνο. Είμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου. Έτσι, συνήθως λέγαμε άλλα θέματα. Τουριστικά, καλοκαιρινά, που υπάρχει τουρισμός, τέτοια λίγο πιο χαλαρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε καθόλου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αλήθεια. Θυμάστε όντως χαλαρό Αύγουστο?
2: Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι. Αλλά πριν από πολλά χρόνια αυτό. Αυτό θα ήθελα να πω τώρα, ότι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πυκνά, αυτός ο έκο διαψεύδεται ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις.
0: Μα και ο ίδιος για να διαψευστεί το έγραψε.
2: Φαντάζομαι, ή θέλω να πιστεύω. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς Αύγουστους να έχουμε ηρεμία ή... στα δικά μας να μην έχουμε, για παράδειγμα, πυρκαγιές, έτσι.
1: Ναι.
2: Σας θυμίζω ότι Αύγουστος ήταν και στην Πάρινθα και στη Βαρυμπόμπη και στους Τρακομακεδόνες και στην Ηλία και από εδώ και από εκεί, ή εν πάση περιπτώσει τέλος Ιουλίου. Στο Μάτι, για παράδειγμα, δεν μπορώ να το ξεχάσω το Μάτι.
0: Αν υπάρχει δόλος, είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν τα πράγματα στον Αύγουστο. Και εκεί που δεν υπάρχει δόλος, είναι σαφές επίσης ότι όταν έχει προηγηθεί αυτά που λέμε και με τους μετεωρολόγους μας και με τις μετεωρολόγους μας και με τους ειδικούς, όταν έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη ξηρασία, αυξημένη θερμοκρασία επί μακρών, αυτό το οποίο συμβαίνει προφανώς καθιστά τον Αύγουστο έναν πλέον επικίνδυνο μήνα. Και πράγματι βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
2: Θα σου πω το εξής, Αλέξανδρε. Εγώ έφυγα με την άδειά μου τον Ιούλιο, όπου έλεγα ότι ήταν ένας από τους Ιούλιους που δεν ζεστάθηκα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε τα 45 άρια που είχαμε, για παράδειγμα, πρόπερση ή πέρσι, δεν θυμάμαι πότε είχαμε 45 άρια τον Ιούλιο. Ήταν οι συνθήκες λίγο καλύτερες. Ήταν και αρκετές από τις ημέρες που στην ηπειρωτική Ελλάδα, κατά τα απογεύματα, τις απογευματινές ώρες, είχαμε και βροχές, ίσως και καταιγίδες. Και ήλπιζα, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι... επειδή είναι αυτές οι συνθήκες, ίσως δεν έχουν προλάβει όλα να στεγνώσουν και να γίνουν καύσιμη ύλη, ώστε τον Αύγουστο να παραδοθούν στις φλόγες. Είχα μια κρυφή ελπίδα φέτος ότι θα είναι λίγο καλύτερο από άποψη πυρκαγιών το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω. Ωστόσο, διαψεύστηκα.
1: Διαψεύστηκαν οι ευσεβείς πόθοι. Έτσι,
2: σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είχαν τα σαραντάρια, είχαν το κύμα, αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία δίπλα μας κτλ. Εμείς δεν περάσαμε μέχρι τώρα κύμα καύσωνα, ρε παιδί μου, να πεις ότι.
0: Αυτό ισχύει.
2: Ναι, αυτό. Γι' αυτό είχαν αυτές τις ελπίδες.
1: Καθόλου. Τώρα ανησυχούμε για κάτι προβλέψεις αραιά και που έτσι βλέπουμε ότι εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία. Το πάμε βήμα-βήμα.
2: Μέρα με την ημέρα.
1: Και κάνουμε στην άκρη τις υπερβολές, έτσι.
2: Αλήθεια, μακριά από υπερβολές, ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα. Ιωνίση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Αφήνουμε τώρα στο μεταναστευτικό.
2: θα συζητήσουμε και για το μεταναστευτικό. Έχουμε μεγάλη γκάμα.
1: Αυτό.
2: Ενώ χθες είχαμε αποκλειστικά και μόνο τις πυρκαγιές, σήμερα το απλώνουμε λίγο, που δείχνει και ότι πάνε λίγο καλύτερα οι πυρκαγιές. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα παράπονα.
1: Λέμε επιστροφή στην κανονικότητα.
2: Αυτό, η περίφημη κανονικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Είναι η ώρα να σηκωθούμε.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επιστρέφουμε. Και επανέρχομαι στην κουβέντα που είχαμε πριν. Που είχα ανοίξει τουλάχιστον για το μεταναστευτικό, το οποίο ξαναμπαίνει στην καρδιά της Ευρώπης με τη συνεδρία σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της χώρας. Έλεγα ότι πληθαίνουν οι φωνές ότι πρέπει τα σύνορα να προστατεύονται. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το τι ακριβώς σημαίνει προστασία των συνόρων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζονται οι αρχές εκείνες οι οποίες έχουν κάνει την Ευρώπη Ευρώπη και έχουν κάνει την Ευρώπη έναν τόπο, μια περιοχή του κόσμου που πάρα πολλοί θα ήθελαν να έρθουν, να ζήσουν, να μεγαλουργήσουν, να διαπρέψουν, ακριβώς γιατί το επιτρέπουν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την Ευρώπη, της ελευθερίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που συχνά ξεχνάμε, αλλά γι' αυτό και αυτό είναι η Ευρώπη. Cherries and angels kissing spray. My summer wine is really made from a... Αντένα λέει καλημέρα από την όμορφη Καβάλα. Αφού δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά τους πυρόπληκτους συμπατριώτες μας, στέλνουμε την αγάπη μας τουλάχιστον. Τα περάσαμε κάποτε και εμείς στην Καβάλα και ξέρουμε. Και μας στέλνει και μία, μας είχε στείλει και μία φωτογραφία με ένα ραδιοφωνάκι στο μπαλκονάκι της από το οποίο μας ακούει. Προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Επειδή έλεγα όμως για το μεταναστευτικό, πρέπει να μπει και άλλη μια παράμετρος στην κουβέντα, στη συλλογιστική μας, στην οπτική μας. Υπάρχει αυτό που πάρα πολλοί λένε υβριδικό πόλεμο. Το ακούς και δεν ξέρεις, γι' αυτό το λένε και υβριδικό, για να μην ξέρεις τι ακριβώς εννοούν, αλλά εννοούν πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε, που σας έλεγα νωρίτερα, με τη συντεταγμένη μεταφορά, όχι η έλευση, μεταφορά ανθρώπων για να μπουν από τα σύνορά μας το 2020, που είχε γίνει οργανωμένα από την Τουρκία, έφευγαν πούλμαν, πούλμαν από την Ανδριανούπολη, αν θυμάμαι καλά, από εκεί, για να έρθουν στα σύνορά μας με εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα έγινε σε ένα βαθμό στα πολωνικά σύνορα, με προσπάθειες, και στα σύνορα της Λιθουανίας, μέσω Λευκορωσίας, να περάσουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο επιχειρήθηκε σε ένα βαθμό να γίνει τώρα και στην Ισπανία, μέσω της Θέουτα. Για κάποιο λόγο γίνονται αυτά? Γιατί πρέπει... Ποιος είναι ο σκοπός που λένε οι αναλυτές, τουλάχιστον ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που ξεκινούν αυτές τις καταστάσεις? Να υπάρξει αναστάτωση. Γιατί αναστάτωση, ωραία κατάσταση μεν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί φωνές οι οποίες αποσυντονίζουν, φωνές οι οποίες θέλουν να διασπάσουν, θέλουν να αποπροσανατολίσουν, θέλουν εν πάση περιπτώσει να πετύχουν τις δικές τους επιδιώξεις, ίσως έχοντας την βλέψη να καταστρέψουν αυτό το οικοδόμημα που σας έλεγα πριν, αυτή την Ευρώπη. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών εθελοντών και κατοίκων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις λόγω των αναζωπυρώσεων μεταξύ των περιοχών Ψάθας και Λούμπας, όπου καίγεται Πευκοδάσος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Νόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνια, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο πλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ανεμιβόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Μετά το δελτίο ειδήσεων, επανακάμψαμε. Να σας πω μόνο, επειδή σας έλεγα νωρίτερα για το μεταναστευτικό και για τη σύνοδο που θα γίνει σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών, υπάρχει και μια δήλωση του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Είναι αυτό που λέγαμε περί του υβριδικού πολέμου, το οποίο όλο και περισσότεροι το βλέπουν πλέον να γίνεται και να ψάχνουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Κοβό για να μας πει τι εικόνα επικρατεί στην Ψάθα, εκεί που μας έχει λαχταρεί στο τελευταίο τετραήμερο, πενθήμερο πλέον. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο τον Κοβό. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, και πολύ περισσότερο από λακτάρισε χθες το απόγευμα μετά την αναζωπήρωση που υπήρχε στην περιοχή, που έφτασε μία ανάσα κυριολεκτικά από τα σπίτια. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε ότι πέρασε από τις αυλές των σπιτιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία για σπίτι που να έχει υποστεί ζημιές, τουλάχιστον από όσους ανθρώπους καταφέραμε να βρούμε και να ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας που βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή. Τώρα υπήρξε, εμείς βλέπαμε από την παραλία της Ψάθας το όρος Ζάστανο, όπου η πλαγιά προς τη μεριά της Ψάθας ήταν παραδομένη στις φλόγες, επειδή δεν είχε δυνατούς ανέμους, θα λέγαμε ότι απλά σιγόηκε η φωτιά για αρκετή ώρα. Βέβαια, ήταν μεγάλη η έκταση. Παρόλα αυτά, μιλώντας με κάποιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονταν εκεί, μας είπαν ότι σε συνδυασμό της χαμηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται τη νύχτα, της έντονης υγρασίας που έχουμε λόγω της θάλασσας, αλλά και των μειωμένων ανέμων, θεωρούσε ότι σύντομα θα έλυγε όλο αυτό που βλέπαμε, ότι θα περιοριζόταν πάρα πολύ έντονα. Ενδιάμεσα όμως προέκυψε και μία αναζωπήρωση μέσα στο βουνό. Εμείς ακολουθήσαμε με την κάμερα του Earth News τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ανέβηκαν από την παραλία της Ψάθας μέσα στο βουνό, σε ένα πολύ κακοτράχαλο και δύσβατο έδαφος. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να πάσουν πολύ γρήγορα στην πυρκαγιά και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτή τη φλόγα που είχε προκύψει εκεί σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη φλόγα, πρέπει να σου πω, ότι έφτασε περίπου στα 100 μέτρα απόσταση από τις πρώτες κατοικίες. Τελικά, όπως προανέφερα, κατάφεραν να την αναχαιτήσουν, να την αντιμετωπίσουν και παρέμειναν κάποιες δυνάμεις εκεί, ούτως ώστε να συντηρήσουν αυτήν την
0: ασφαλεία. Σ' ακούω να λες ότι πλησίασαν οι φλόγες, αλλά ακριβή εικόνα σε σπίτια, αλλά ακριβή εικόνα δεν έχουμε. Δηλαδή, δεν έχουν καταδώσει οι άνθρωποι να μπουν ακόμα στην περιοχή. Έτσι, είναι επικίνδυνη η κατάσταση για να γίνει ένας απολογισμός. Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα του απολογισμού για να δούμε τι ζημιές έχει κάνει.
1: Φυσικά, αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσους έχουμε μιλήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί ήταν βασικό το ερώτημά μας για το αν υπήρξαν τις κατοικίες, όλοι από όλους πήραμε αρνητική απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ναι, μεν έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, αλλά δεν έκανε ζημιές. Εδώ και αρκετή ώρα, από τις 6 και 4 περίπου, 6 και 20, έχουν ξεκινήσει αλλεπάλληλες υδροληψίες από την παραλία του Αλεποφορείου, τα ελικόπτερα τα Έριξον, και πραγματοποιούν συνεχόμενες λήψεις πάνω στο όρος Ζάστανο. Θα λέγαμε ότι πολύ αποφασιστικά θέλουν πλέον, φαίνεται ότι να θέλουν να ξεμπερδέψουν με οποιαδήποτε αιστεία βρίσκεται εκεί. Και πρέπει να σου πω ότι την ώρα που ξεκίνησαν υπήρχε πολύ έντονος καπνός εκεί. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Φαίνεται ότι οι αλλεπάλληλοι προσπάθησαν και εκμεταλλεύονται τελικά το ότι ακόμη και τώρα, από τη νύχτα μέχρι και τώρα, δεν έχουμε καθόλου ανέμους. Αυτή τη στιγμή επικρατεί άπνοια στην περιοχή, ακόμη και μία πρόληψη για ενίσχυση των ανέμων από τις 4 τα ξημερώματα και μετά δεν έχει επαληθευτεί.
0: Έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, βλέποντας και τις εικόνες που μετέδιδες, ότι ο καπνός ανεβαίνει από τις όποιες εστίες ή όπου πέφτει το νερό, ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν πάει δεξιά ή αριστερά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αέρας. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο αυτό, με τον καπνό να ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω.
1: Και με πολύ μικρή ένταση.
0: Αλήθεια. Σωστό, σωστό.
1: Και με πολύ μικρή ένταση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι η πρώτη μέρα που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Μια αισιοδοξία.
1: Επίσης, γενικότερα στο Κορινθιακό υπήρχε καπνός πολύ νωρίτερα, αλλά πλέον έχει καθαρίσει αρκετά, έχει μείνει μια μικρή έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες ότι κάνουν αλλεπάλληλες υδροληψίες και ρήψεις νερού τα Έριξον. Καναντέρ δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Τα Καναντέρ είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν μέσα στο βουνό, εδώ στο συγκεκριμένο που είναι μπροστά μας.
0: Αυτό το λέω για να επισημάνω το απόκριμνο του σημείου, αυτό το κακοτράχαλο που έλεγες πριν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ενεργήσουν τα αεροσκάφη αυτά, όχι γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή οτιδήποτε, γιατί είναι τόσο στενά τα περάσματα εκεί, που είναι εξαιρετικά δύσκολη η πτήση των αεροσκαφών στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Αν περάσουν από εκεί, θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν ρήψη από πολύ μεγάλο ύψος και θα πήγαινε χαμένη ουσιαστικά.
0: Σωστό.
1: Ενώ το ελικόπτερο λειτουργεί πιο στοχευμένα και φυσικά πιο αποτελεσματικά.
0: Σωστό.
1: Πάνει απευθείας εκεί που είναι ο στόχος του. Μάλιστα, έχουμε δει πολλές φορές να πραγματοποιούν ρήψη από πάρα πολύ χαμηλό ύψος. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευελιξία.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό και κρατούμε και την Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να κρατήσουμε την αισιοδοξία που είπε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά από 4 ημέρες. Είναι η πρώτη, η πέμπτη. Είναι η ημέρα που μπορούμε να έχουμε μια χαραμάδα αισιοδοξία, σε πάση περιπτώσει, βρε αδελφέ. Μια
1: εικμάδα. Μια αλλά αυτό, αισιοδοξία. Αυτό. Πάντως, μια και αναφέρθηκε στα Καναντέρ, να σου πω ότι λίγο νωρίτερα η Χρυσή Τανικητάκη έβλεπε από άλλη μεριά. Τα Καναντέρ. Υπάρχουν Καναντέρ, αλλά σε άλλο σημείο.
0: Που είναι πιο ανοιχτό, ναι. Η Χρυσίτα ήταν στο Κανδύλι, η Χρυσίτα, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Είδατε την εικόνα, κρατάω την αισιοδοξία και στο μυαλό μου, γιατί τώρα έκανα τις ερωτήσεις αυτές και για τα Καναντέρ, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί πού το πάει, γιατί ρωτάει για τα Καναντέρ, παιδί μου. Είναι τόσο δύσβατες, τόσο περίεργο το ανάγλυφο του εδάφους εκεί, που δεν μπορείς εύκολα να, δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα, χρειάζεται λιγμούς, τα ελικόπτερα έχουν άλλη ευελιξία, όπως είναι κατανοητό, για όποιον τουλάχιστον ξέρει από αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι έρχεται στο μυαλό μου. Κάτι που κάθε χρόνο, όποτε έχουμε πυρκαγιές, και δυστυχώς έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο, τους διάφορους επίσης τύπους που είναι εκ του ασφαλούς, οι οποίοι θα ρίξουν την κουτσουκέλα τους περί των Μπεργέφ. Αχ, αν είχαμε τα Μπεργέφ! Τα Μπεργέφ είναι τα ρωσικά αεροπλάνα, τα οποία ναι, μπορούν να σηκώσουν πολύ μεγαλύτερο όγκο νερού, είναι όμως πολύ πιο δυσκίνητα, δηλαδή κοντολογής. Τα Μπεργέφ στο συγκεκριμένο σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα Καναντέρ, ούτε με το κιάλι δεν θα φτάνανε. Το λέω αυτό γιατί κατά το γνωστό, το παλιό πες κάτι θα μείνει, κάθε χρόνο ενσταλάζεται αυτό το πράγμα στην κοινή γνώμη και στον κοινό διάλογο, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τα Μπεργέφ από τη Ρωσία, αλλά τα σπάσαμε με τη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας και έτσι δεν σώζονται τα δάση μας. Μύθος. Παραμύθι. Μεγάλο παραμύθι. Με στοιχεία. Αποδεδειγμένο με στοιχεία. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Είχα την εντύπωση, λέει, έρχεται στο προηγούμενο θέμα το μεταναστευτικό, ότι όταν έρχεται κάποιος μετανάστης στην Ευρώπη και ζητά άσυλο, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες εξέτασης που διαρκούν μήνες. Ο ανθρωπιστής, σοσιαλιστής Σάντσεφ, τα σεβάστηκε αυτά? Πώς τους έστειλε όλους πίσω μέσα σε μια μέρα? Αυτό, κύριε Δημήτρη, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, ακούμε κατά διαστήματα, βλέπουμε και δημοσιεύματα από έγκριτα μέσα ενημέρωσης, να πυροβολούν την Ελλάδα για τα pushbacks. Έχουμε επίσης και εκθέσεις, ξέρω εγώ, από τη Frontex, ότι στην Ελλάδα γίνονται pushbacks κτλ. Αυτό που έγινε στη Θέουτα pushback δεν είναι. Pushback είναι. Ακούσατε κάτι να λέγεται γι' αυτό από οργανισμό, φορέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι η αλήθεια και μου έχει κάνει εντύπωση. Περιμένω βέβαια, γιατί είναι ακόμα ζεστά τα πράγματα. Έτσι, μπορεί να γίνονται, ρε παιδί μου, μελέτες, έρευνες κτλ. Και να δημοσιευτούν μετά από λίγο καιρό. Δεν το γνωρίζω. Πάντως, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να φύγουν οι 48.000 από τους 60 που μπήκαν μέσα, 48.300 σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, γίνανε fast track διαδικασίες. Με fast track διαδικασίες, δηλαδή ταχύτατα. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι έφυγαν επίσης συντεταγμένα όπως συντεταγμένα μπήκαν, γιατί ακριβώς ήταν στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου που σας έλεγα πριν. Οπότε τότε είναι πιο εύκολο και πιο ελεγχόμενο. Δεν ισχύει για όλους αυτό φυσικά. Έβλεπα χθες φωτογραφίες, για παράδειγμα, ότι έφτασαν στη Θέουτα άνθρωποι από το Σουδάν. Έτσι, οι οποίοι άνθρωποι από το Σουδάν είχαν πληρώσει χρήματα για να τους μεταφέρουν από το Σουδάν στο Μαρόκο και να φτάσουν εκεί στα όρια της Θέουτα για να μπορέσουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ένα πολύ μπλεγμένο, εν πάση περιπτώσει, θέμα, και το οποίο φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα ξεδιαλύνει λίγο.

Μας λέει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Το να μην καταστέλλεται η φωτιά την πρώτη μέρα και μετά από τέσσερις μέρες καταστροφής μιλάμε για αισιοδοξία, μοιάζει εντελώς οξύμορο. Μοιάζει εντελώς οξύμορο. Σε μεγάλο βαθμό είναι οξύμορο. Αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σήμερα θα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα από ό,τι ήταν χθες, προχθές και παραπροχθές. Ίσα-ίσα λέει, συνεχίζει το μήνυμα, που μας τρομάζει για τις αδυναμίες του συστήματος να φέρει αποτελέσματα και η αλλαγή του καιρού το κάνει, όχι ο καλύτερος συντονισμός. Είπα εγώ κάτι για τον συντονισμό. Δεν είπα για τον συντονισμό. Εγώ είπα ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες. Αυτό που προέχει είναι να σβήσουν οι φωτιές. Να μην κινδυνέψουν άνθρωποι, να μην κινδυνέψουν περιουσίες, να μην κινδυνέψουν ζώα, να μην κινδυνέψουν τέτοια πράγματα. Και φυσικό περιβάλλον φυσικά. Άρα να κατασταλούν οι φωτιές. Αυτό είναι που προέχει. Στη συνέχεια θα έρθει η ώρα και του απολογισμού, το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο τον Κοβού, εκτός από τον απολογισμό θα έρθει και το θέμα του καταμερισμού των ευθυνών. Και αυτό θα έρθει. Έτσι είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι να κατασταλεί το φαινόμενο, να σβήσουν οι φωτιές, να το πούμε απλά. Να κατασταλεί το φαινόμενο και τρεχαγύρευε. Να σβήσουν οι φωτιές. Αυτό δεν προέχει. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν αυτό. Φαντάζομαι. Δεν είμαι και απολύτως βέβαιος. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να σβήσει φωτιές. Μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα.

σε ένα άλλο θέμα, θυμάστε πριν από λίγο καιρό, στις 24 Ιουνίου δηλαδή, πριν από ένα μήνα και κάτι, 1,5 μήνα σχεδόν, είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα. Σεισμός, ένας διπλός σεισμός, 7,2 και καπάκι 7,5 ρίχτερ. Θυμάστε τότε που έβγαιναν οι πρώτοι απολογισμοί και λέγανε 100 νεκροί, 150 νεκροί, βρέθηκε ένα βρέφος, σώθηκε ένας άνθρωπος, ελπίδες κτλ. Ξεχάστηκε η είδηση, πέρασε, ήρθαν άλλες και την κάλυψαν. Βγήκε όμως τώρα επίσημος απολογισμός από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας που λέει πως προς το παρόν 6.125 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτό το διπλό σεισμό. Είναι ένα τηλεγράφημα που μόλις μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και έχει προέλευση το Γαλλικό Πρακτορείο και το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Βασίζεται σε δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, τον Χόρχε Ροδρίγκες. 6.125 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της Βενεζουέλας και συνεχίζεται ο απολογισμός. Δηλαδή, εξακολουθούν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικούς τους αγνοούμενους και ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα. Πιθανώς να τους εντοπίσουν. Το πιθανότερο είναι να μην τα καταφέρουν, αλλά πάντα ελπίζουν και σε ένα αυτά που λέμε θαύματα. Οι 24.000 άνθρωποι είναι σεισμοπαθείς και ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς στην πρωτεύουσα και στην Γουάιρα, στο Καράκας δηλαδή και στη Γουάιρα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν είναι σε εξέλιξη προκαλούν και ευαισθητοποίηση και συγκίνηση και ενδιαφέρον κτλ. Κτλ. Γρήγορα ξεχνιούνται, γι' αυτό μερικές φορές δουλειά δικιά μας είναι να επανερχόμαστε σε αυτές και να υπενθυμίζουμε το τι έγινε, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες. Σκεφτείτε, 6.125 άνθρωποι. Μιλάμε για μια πόλη ή δύο κομοπόλεις ελληνικές, ας πούμε, σβήστηκαν από το χάρτη.

Και επειδή σας έλεγα πριν για τα τερτύπια του καιρού και σας έλεγα για το Δούναβι για παράδειγμα ή για άλλους ποταμούς στην Ευρώπη που έχει πέσει η στάθμη τους με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου χρησιμοποιούνται τα ποτάμια ή τα νερά τους για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστήρων όπως στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία που θα σταματήσουν τη λειτουργία αυτών των πυρηνικών αντιδραστήρων γιατί δεν έχουν επαρκές νερό για να ψήξουν τους αντιδραστήρες. Από τη μία έχουμε αυτά, από την άλλη πλευρά έχουμε άλλο μέρος του πλανήτη το οποίο προετοιμάζεται για πλημμύρες. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι βγήκανε κάποιες προγνώσεις, κάποιες προβλέψεις επιστημόνων που έλεγαν ότι θα επανεμφανιστεί το φαινόμενο Ελνίνιο, έτσι, κλιματικό φαινόμενο είναι αυτό, δημιουργείται και επηρεάζει κυρίως τον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά έχει απόνερα και στον υπόλοιπο κόσμο, και ότι φέτος που ξανά επαναδραστηριοποιείται ας πούμε το Ελνίνιο θα είναι ακόμη πιο οξύ από κάθε άλλη φορά που έχουμε δει την εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Γι' αυτό και τώρα περιμένουν και έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν έργα αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα στο Περού ή σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Την προηγούμενη φορά είχε επηρεάσει πάρα πολύ το Μεξικό, άρα και κάποιες πλευρές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μένει να δούμε πότε αυτό θα δημιουργηθεί, θα ξεσπάσει και ποια θα είναι η επίδρασή του. Διαβάζω ότι σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το πιο πρόσφατο Ελνίνιο είχε κέρια συμβολή στο να γίνει το 2023 η δεύτερη πιο θερμή χρονιά στα χρονικά και το 2024 η πιο θερμή που καταγράφηκε ποτέ στην Γη. Επηρεάζει και αυτό. Δηλαδή επηρεάζει μεν κυρίως τον Ειρηνικό, αλλά όχι μόνο τον Ειρηνικό. Επηρεάζει το γενικότερο κλίμα. Και όταν θερμαίνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, προφανώς επηρεαζόμαστε κι εμείς. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Ψάθα, σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις για το μέτωπο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, υπό τους ήχους των Dire Straits να πάμε στον κύριο Δημήτρη Βόρδο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων. Περιοχή δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται. Πάμε να δούμε καταρχήν ποια είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Κύριε Βόρδο, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες μόνο καλές δεν είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται σήμερα να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Έχω τέτοια εντύπωση εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή, πως σήμερα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Βέβαια, βελτιωμένη δυστυχώς, γιατί δεν άφησε και τίποτα για να κάψει αυτή η φωτιά.
0: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα κάρβουνο και άρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει και έτσι αναγκαστικά σταματάει η φωτιά. Γιατί έβλεπα ότι γύρω από τις εστίες υπήρχε τεράστια έκταση με καύσιμη ύλη.
1: Εκτός από την περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας, όπου εκεί πέρα έχουν μείνει κομμάτια παρθένα άκαυτα, και εκεί πέρα έχουν επικεντρωθεί σήμερα οι δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια σοβαρή ανασωπήρωση και δημιουργήσει νέα προβλήματα. Στα όρια του Δήμα μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες.
0: Το 85. Θεωρείτε, έχετε κάποια εκτίμηση, κάποια εικόνα? Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει, αν να κάνετε έναν απολογισμό. Έχουμε ξεπεράσει αυτά τα 170.000 στρέμματα? Γιατί τα συσχετίζετε τα δύο γεγονότα, θέλω να πω?
1: Θα σας πω, συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
0: Είναι κρανίου τόπος,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Καεί το 90% μπορώ να πω.
0: Μάλιστα.
1: 90%.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε εικόνα, φαίνεται ότι έχετε εικόνα σαφή. Σπίτια, αγρικίες, επιχειρήσεις επλήγησαν?
1: Επειδή η φωτιά εισήλθε και στο γκάμπο το μεγάλο, να το πούμε, κατέβηκε από το βουνό, σίγουρα υπάρχουν αναφορές για 2 ή 3 αγρικίες οι οποίες έχουν καεί, και μάλιστα από τη δεύτερη μέρα, αν θυμάμαι καλά, γιατί πλέον έχουμε χάσει και τις μέρες. Γενικότερα, ζημιές κυρίως, ξέρετε, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κάποιο εξοπλισμό, λάστιχα ποτίσματος και τέτοια, σίγουρα υπάρχουν. Μία φάρμα στην περιοχή, στο Καντήλι, ήμουνα εκεί πέρα. Η φωτιά μας ήρθε στις 12, είχε γίνει εγκατάσταση με 3 πυροσβεστικά, είχαμε εκνώσει του σημείου. Η φωτιά σβήστηκε. Φύγαμε από εκεί γιατί κυνηγάγαμε παντού όπου κατέβαινε να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να μην απειληθούν ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες. Στις 4 η ώρα μάθαμε ότι η φωτιά ξαναπήγε εκεί. Πώς πήγε, τι έγινε, δεν ξέρουμε. Και το ανθρώπου το έκανε πολύ σοβαρή ζημιά. Κάει και εξοπλισμός του, ίσως και κάποια από τα ζώα που είχε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές, δυστυχώς.
0: Αυτό που λέτε το αποτύπωναν οι συνάδελφοι που ήταν στα μέτωπα εδώ του Earth News, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι επιστρέφει ο αέρας της μπρόχνη. Κάποια άλλη αιτία, δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά η εικόνα που είχαν και αποτύπωναν και μετέδιδαν ήταν ακριβώς αυτή, ότι επέστρεφε πεισματικά, με ένα πείσμα η φωτιά, σε συγκεκριμένα ίδια σημεία.
1: Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
0: Επειδή είστε πολύπειρος και έχετε ζήσει, όπως λέτε, και άλλες πυρκαγιές και τα λοιπά, και επειδή σήμερα έχει λίγο καταλαγιάσει, άρα μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα. Γίνεται πολύ λόγος για την πρόληψη και ότι αυτό είναι το α της δασοπυροπροστασίας και όχι η καταστολή, το δεύτερο σκέλος, εν πάση περιπτώσει. Στην δική σας την περιοχή που τη γνωρίζετε και την παρακολουθείτε, σε ένα βαθμό την ελέγχετε, έχετε και την αρμοδιότητα αυτή. Είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη, γιατί εδώ πέρα το βράδυ της Παρασκευής μας ήρθε μια υπερφωτιά. από την που ξεκίνησε από τη Βιωτιά, που ξεκίνησε 30 χιλιόμετρα μακριά από τα όρια του Δήμου Μάντρας Ιδηλίας.
0: Mm-hmm.
1: Και έκανε άλλα 20 χιλιόμετρα μετά για να μπει στα όρια του δικού μας Δήμου. Όταν μπήκε στα όρια του Δήμου μας, μπήκε μια λέλαπα. Ό,τι και να είχες. Και να σας πω τώρα, θυμάμαι σφωτιές των Γερανίων. Μιλάει ο κόσμος, όλοι με το δίκαιο τους, κάποια λύση, αντιπυρικές ζώνες. Στη φωτιά των Γερανίων, που ήταν ανάλογη από θέματα καιρικών συστικών, η φωτιά πέρασε την εθνική οδό, τον παράλληλό της και τη γραμμή του τρένου. Μιλάμε για πάνω από 150 μέτρα συνολικό μήκος. Και πέρασε από κάτω και φτάσει στη θάλασσα. Δεν μπορεί οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό το οποίο μπορούν να παίξουν ρόλο όταν δεν έχουμε αέρα, να δώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία όταν πλησιάσει η φωτιά εκεί πέρα στην πυροσβεστική να μπορέσει να την ελέγξει, να με επεκταθεί. Όταν όμως η φωτιά είναι με 6, με 7, με 8 μποφόρ και με ανέμους που συνεχώς αλλάζουν κατευθύνσεις, νομίζω τίποτα δεν μπορούσε να αποτρέψει αυτή την καταστροφή με τον τρόπο που μπήκε στο Δήμο μας. Γιατί δεν είναι μια φωτιά που ξεκίνησε σε εμάς, μας ήρθε η υπερφωτιά.
0: Ναι, είχε ήδη πάρει τις γιγαντιές διαστάσεις που είχε πάρει πριν έρθει σας.
1: Μπήκε προς Ύλη Γερμενό, ήρθε ένα μέτωπο 10 χιλιόμετρων από την κορφή του Κιθερώνα μέχρι κάτω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εκεί δώσαν τεράστια μάχη. Εγώ ήμουν από πάνω από το Μύτικα. Είχαν παρατάξει 50-60 πυροσβεστικά μέσα στη νύχτα να μην μπορέσει, ακριβώς αυτή ήταν τότε εκείνη την ώρα μεγάλη προσπάθεια, να μην φύγει από το Πόρτο Γερμενό, γιατί θα το έκαιγε όπως και το έκαψε, και αρχίζει και ανεβαίνει. Όταν άρχισε να ανεβαίνει από το Μύτικα μέχρι πίσω στο Κρυεμάτι και στην Αγία Παρασκευή, μιλάμε ότι είχαμε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων μέσα σε παρθένο δάσος. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτή τη λέλαπα. Θέλω να το πω και να το τονίσω ότι τόσο στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας όπως και εδώ πέρα έχει γίνει τρομερή προσπάθεια και δεν είναι τυχαίο ότι οι φωτιές μας που είναι εκατοντάδες και στους δύο Δήμους που ξεκινάνε εδώ και 2,5 χρόνια δεν είχε καταφέρει καμία να επεκταθεί και να κάψει πάνω από 500, 300, 600 στρέμματα. Εμάς όμως τώρα μας ήρθε μια λέλαπα μεταφερόμενη. Εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσε κανένας να κάνει και το πολύ βασικό. Τις δύο πρώτες μέρες δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε παλεύανε μόνο οι πηγές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να ήταν και 700 και 800 άτομα, μπορεί να ήταν και πάνω από 120 πυροσβεστικά οχήματα. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαραίων, για την κατάσταση που επικρατούσε, που επικρατεί, και για τα όποια συμπεράσματα μπορεί κανείς να βγάζει. Θυμάμαι και άλλες φορές, είναι αυτό που μας είπε, πολύ χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν φωτιές οι οποίες περνούν μια εθνική, έτσι, την καβαλάνε, μια εθνική η οποία έχει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, αναρρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή σύνολο 8, μαζί με τη σιλέα, μαζί με οτιδήποτε, όπου έχει τέσσερις λωρίδες, μπορεί σε άλλα σημεία, έχει τρεις λωρίδες. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη λωρίδα γης, ασφάλτου, έτσι, το οποίο θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση φωτιάς, και καβαλάει και αυτήν την περιοχή. Το είχαμε δει και σε άλλες πυρκαγιές. Θυμάμαι για παράδειγμα χαρακτηριστικά, είναι δεύτερη φορά που το αναφέρω, αλλά ίσως γιατί με έχει προσωπικά στιγματίσει αυτή η φωτιά, στο Μάτι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έλεγαν εντάξει, θα φτάσει μέχρι την Μαραθώνος, θα σταματήσει, γιατί η Μαραθώνος αποτελεί φυσικό όριο, ή τεχνητό, εν πάση περιπτώσει δεν είναι φυσικό, τεχνητό όριο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αν δεν...

Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει: χθες διάβασα ένα άρθρο πόσα στρέμματα κάηκαν στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια και έπαθα σοκ. Η περιοχή πάει να γίνει Σαχάρα τα επόμενα χρόνια. Άμα το πάρουμε προοδευτικά, αυτό γίνεται. Έχω δει και εγώ αυτά τα νούμερα που κυκλοφορούν και αποτυπώνουν την κατάσταση. Εγώ έχω δει τον απολογισμό τι έχει γίνει από την μεταπολίτευση και μετά, που έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις. Βέβαια, είναι λίγο. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, το διευκρινίζω. Απλά κάποιες από τις εκτάσεις που καίγονται ξανακαίγονται. Για παράδειγμα, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Βόρδος, έρχεται να το επιβεβαιώσει, είχαν και το 80 κάτι φωτιά στο ίδιο σημείο και λέει απλά ότι αυτή τη φορά είναι καταστροφική. Δηλαδή, μερικές φορές κάποιες από τις πυρκαγιές ξανακαίνε πράγματα ή δάση που έχουν είτε τεχνητά αναδασωθεί είτε φυσικά αναδασωθεί, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε και αυτό όταν μετακινούμαστε στην Εθνική, που κάποιες περιοχές που πριν από 3 χρόνια ήταν από καΐδια, σήμερα έχουν αρχίσει να πρασινίζουν δειλά ή και λίγο πιο έντονα. Ο κύριος Σταμάτης μου στέλνει μια φωτογραφία ενός δρόμου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, είναι τη λέα, τρεις δηλαδή, στο ένα ρεύμα, και λέει σταματάει η φωτιά σε ένα τέτοιο σημείο με οκτώμποφορ. Με οκτώμποφορ μπορεί να σταματάει. Με ρηπές που είχαμε, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο θα επικαλεστώ, γιατί από το Ρέθυμνο έχω στοιχεία, με την έννοια ότι είχαμε συνομιλήσει με τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Όταν είχε τη φωτιά, είχε ρηπές 13 ρίχτερ. Μποφόρ. Τα 13 μποφόρ δεν σταματιούνται. Οι ρηπές του ανέμου δεν σταματιούνται. Τα κουκουνάρια που ανέφερα πριν την πηδάνε αυτόν τον δρόμο με τις 6 λωρίδες κυκλοφορίες αθρηστικά από τα δύο ρεύματα. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα νωρίτερα το θερμικό φορτίο που αναπτύσσεται από τη μια πλευρά του δρόμου καταπονεί και την απέναντι πλευρά του δρόμου. Τη στεγνώνει, της αφαιρεί ό,τι υγρασία έχει. Και τι την κάνει? Δαδί. Ένα δαδί. Μία καύσιμη ύλη έτοιμη να λαμπαδιάσει. Έτοιμη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι δασολόγοι, οι δασοφόροι κτλ. Ακούσατε τον κύριο Βόρδο, φαντάζομαι τον ακούσατε προσεκτικά, που έλεγε η πιο φαρδιά πυροπροστασία, ζώνη πυροπροστασίας, δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή τη φωτιά που ήδη είχε εξελιχθεί σε mega fire μπαίνοντας από τη Βιωτία στην Αττική. Αυτό έλεγε ο κύριος Βόρδος και επαναλαμβάνω, επικαλείται ο ίδιος και επικαλούμε και εγώ με τη σειρά μου την εμπειρία του και από τις φωτιές του 85 στην ίδια περιοχή. 80 κάτι, δεν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ορίστε, 85, μου το λέει και η Λουίζα, 85 έλεγε. Με ρωτάει ο κύριος Σταύρος αν το μικροκλίμα αλλάζει από τις ανεμογεννήτριες. Να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί πολλοί θόρυβος και η βαβούρα γίνεται για τις ανεμογεννήτριες. Α, παρεμπιπτόντως, σε μία από τις περιοχές που κάει και τις πρώτες μέρες της πυρκαγιάς ήταν σε λόφο με ανεμογεννήτριες και είδα και το απίστευτο σχόλιο να γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: καίνε τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν πυρηνικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι εννοείται αν αλλάζουν το μικροκλίμα? Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Να ρωτήσω όμως, πολύ ευχαρίστως, και να σας απαντήσω. Έχω πει και με άλλη ευκαιρία ότι πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζω δεν μπορώ να πω. Αυτό που ξέρω και έχω ήδη συζητήσει

Και έχω ήδη μάθει και είναι ήδη γνωστό, είναι ότι όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αν μη τι άλλο, υπάρχουν δρόμοι για να οδηγούν σε αυτές. Αυτά είναι φυσικές αντιπυρικές, μάλλον τεχνητές αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται όπου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ούτως ή άλλως το γνωρίζω και είναι δεδομένο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. Άκου λίγο.

Όχι go home, come home. Λοιπόν, με τους Beatles πηγαίνουμε και ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία 26 βαθμοί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Ο καθένας κάνει ό,τι τον βολεύει, μας λέει. Καλή συνέχεια. Αφού αυτό τον βολεύει, ποιο το κακό, θα έλεγε κάποιος, όχι εγώ. Επανέρχομαι στο προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει πριν αρκετή ώρα η φίλη μας η Δέσποινα. Είναι θέμα συνείδησης.

κύριος Γιάννης μας λέει: αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι οι κανόνες που πρέπει να προσέχουμε, αλλιώς έρχεται η καταστροφή. Αν δεν ξέρουμε τους κανόνες. Παιδιά, πολύ απλά πράγματα. Εξακολουθεί εμένα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το πρωί που ερχόμουν σήμερα, θα μου πεις μέσα στην πόλη, στο νοικιστικό ιστό. Εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Σύμφωνοι. Ένας κύριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του χαλαρά το πρωί. Δικαίωμά του. Μπορεί να έκανε βόλτα του, μπορεί να μην πήγαινε στη δουλειά του ή να γύριζε στο σπίτι του και να ήταν κουρασμένος. Okay. Ανοιχτό παράθυρο, χέρι απ' έξω, τσιγάρο, κάτω η γόπα. Θα μου πεις αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι αυτή η αιτία. Δεν είναι η μόνη αιτία. Αλλά μπορεί να είναι και αυτή η αιτία. Είναι θέμα συνείδησης. Είναι θέμα πώς φέρεσαι στο περιβάλλον, στους συνανθρώπους σου, στο οτιδήποτε. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει μήνυμα και λέει: έχω ζήσει μέσα στις φωτιές της Θράκης το 2023. Η φωτιά όταν εξελιχθεί και πάρει τεράστιες διαστάσεις δεν την σταματάει τίποτα. Προσθέτω, πολλό δε μάλλον, όπως μας έλεγε ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αν είναι mega fire αυτό που λένε, το mega fire έχουμε μάθει τώρα, έχει μπει στην ορολογία μας, μεγα φωτιά, μεγα πυρ. Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Γιώργος. Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, που πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα για να σβήνουν τη φωτιά στην αρχή της. Εάν πάρει διαστάσεις είναι πολύ αργά. Πριν κλείσουμε, να σας πω και άλλη μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εντύπωση. Τη Δανία την ξέρετε. Πριν από λίγα χρόνια ήταν χώρα η οποία ήταν υπόδειγμα. Ρε παιδί μου, και έλεγε. Θυμάστε και τη φράση. Να γίνουμε η Δανία του Νότου. Δεν λέγανε κάποτε κάποιοι πολιτικοί. Ναι, ωραία. Λοιπόν, στη Δανία από χθες υπάρχει σχεδόν τριπλασίασε τη στρατιωτική θητεία. Αυτοί που θα πηγαίνουν στρατιώτες δεν θα πηγαίνουν όπως πηγαίναμε μέχρι τώρα 4 μήνες, αλλά θα πηγαίνουν 11, παρακαλώ. Εκεί η θητεία η στρατιωτική είναι θελοντική και στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός, τότε μπορεί να γίνουν και προσκλήσεις προς συγκεκριμένους, εν πάση περιπτώσει, και πλέον πηγαίνουν, στρατεύονται και οι γυναίκες. Το αναφέρω γιατί εδώ πέρα όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες 70, από τις οποίες 70, αν κατάλαβα καλά, έμειναν οι 40, οι υπόλοιπες με τον ένα με τον άλλον τρόπο ή την μία ή την άλλη δικαιολογία αποχώρησαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν πήγαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό, ρε παιδί μου. Μέχρι και ο Υπουργός Άμυνας είχε πάει στη μονάδα να τις υποδεχτεί. Γιατί τώρα τριπλασιάζεται η θητεία στη Δανία, που είναι μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, που συνορεύει με φιλικές χώρες κτλ. Γιατί, λένε, το δηλώνει ο συνταγματάρχης Μίκαελ Βίλουμσεν στο γαλλικό πρακτορείο. Για κοιτάξτε προς Ανατολάς, χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο? Πρόκειται φυσικά για την κατάσταση ασφαλείας που οφείλεται στη Ρωσία και το τι θα μπορούσε να κάνει εάν το ΝΑΤΟ δεν αντιδρούσε. Το 20% των νεοσύλλεκτων φέτος είναι γυναίκες στη Δανία. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων φιλοξενεί και τη δήλωση ενός τύπου 20χρονού, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος για τους επόμενους 11 μήνες. Αντί να δούλευα, λέει, θα περάσω ένα χρόνο χωρίς να κάνω κάτι σπουδαίο, εν πάση περιπτώσει, και το προτιμώ από το να έβρισκα κλασική δουλειά. Δηλώνει όμως, δεν θα με πείραζε να πάω και στη Γρυλανδία. Γιατί αναφέρεται η Γρυλανδία. Η Γρυλανδία υπάγεται στη Δανία και την Γρυλανδία την αποθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, που θέλει κάποια στιγμή να την κάνει, να την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πειράζει, λέει, να πάω και στη Δανία και εκτός Δανίας και στη Γρυλανδία, οπουδήποτε. Ελπίζω, λέει, μόνο να μην ξεσπάσει πόλεμος όσο κάνω τη θητεία μου. Άμε, έτσι ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει στις 8 ακριβώς, ακολουθεί η εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλύτερη από τη χθεσινή ημέρα. Και η αυριανή να είναι ακόμη καλύτερη. Αλλά θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, την ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Ο Δήμος Καλαμάτας ουδε μία σχέση έχει με το σχεδιασμό, την προκήρυξη, τη δημοπράτηση, τη σύμβαση, τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση του συγκεκριμένου έργου. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης αποτελούν έργο και αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου, που έχει και την αποκλειστική ευθύνη για την διαχείριση, λειτουργία, εποπτεία και συμβατική σχέση με τον ανάδοχο, δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Σώμα μετά από εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα Μετά, Βασίλη Τζαμουράνη, που με δεδομένο ότι τα σπιτάκια ανακύκλωσης ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε από τον Δήμαρχο να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες Καλαμάτας με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στους φορείς διαχείρισης. Ατύχημα με έναν 59χρονο οικοδόμο σε ανεγυρώμενη οικοδομή επί της οδού Αρτέμιδος στην Καλαμάτα συνέβη χθες γύρω στις 10.30 το πρωί. Ο εργάτης, σύμφωνα με πληροφορίες για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο υπόγειο από ύψος 3-4 μέτρων. Άμεσα σταμάτησαν οι εργασίες και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά και οι πυροσβεστικοί που έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος για να απεγκλωβίσουν τον άτυχο εργάτη. Ο 59χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και με σπασμένο πόδι στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, ενώ συνελήφθη και ο υπεύθυνος εργολάβος της οικοδομής για ενδεχόμενες παραβάσεις μέτρων ασφαλείας. Κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση που διοργανώνει την Κυριακή ενάντια στην επένδυση Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή του Μπουρνιά στη δυτική παραλία της Καλαμάτας απευθύνει η αντιφασιστική κίνηση. Η κινητοποίηση θα εξελιχθεί με μηχανοκίνητη πορεία στις 7.30 το απόγευμα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται να γίνει η επένδυση. Θα συμμετέχουν επίσης η Παλαιστινιακή Παρικία, το κίνημα BTS Greece, το κίνημα March to Gaza Greece, η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων και άλλες συλλογικότητες. Η μηχανοκίνητη πορεία θα ξεκινήσει από το βόρειο πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς της Καλαμάτας, ενώ στο χώρο που σχεδιάζεται η επένδυση θα δοθεί συνέντευξη τύπου στις 9 το βράδυ. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 11.30 το πρωί σε αγιοργική έκταση στο πετροχώρι του Δήμου Πύλου Νέστορος. Η φωτιά έκαψε περίπου 3 στρέμματα, κυρίως με ξερά χόρτα. Την πρόσληψη 211 εργαζομένων, εκ των οποίων 132 σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση ορισμένου χρόνου από 8 μήνες έως 2 χρόνια, ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι ενδυνάμοι εργαζόμενοι θα καλύπτουν διάφορες θέσεις σε υπηρεσίες και δομές του Δήμου Καλαμάτας και θα καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έθριος καιρός με σχετική ενίσχυση των νοτιοδυτικών ανέμων από το μεσημέρι και θερμοκρασία μέχρι τους 37 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε, όλου, σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 11 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 4 σήμερα του Αυγούστου. Δεν θέλω συνειρμούς για την ημερομηνία. Και μαζί σας μέχρι και τις 9 θα δούμε τα σημαντικότερα, όπως τουλάχιστον τα έχουμε σταρχαιολογήσει και από εδώ, από την περιοχή μας. Και είναι και πολλά σήμερα. Βλέπω έχουμε αρκετό υλικό, θα δούμε αν θα τα προλάβουμε όλα. Και φυσικά το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα, με το βλέμμα να είναι στα όσα τραγικά συμβαίνουν τις τελευταίες 4-5 τώρα ημέρες. Εδώ κοντά μας, δεν είμαστε πολύ μακριά, ούτε μια μισή ώρα δρόμος, και αναφέρομαι στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες αυτή την ώρα. Κυρίως στη Λούμπα και στη Ψάθα έχουμε να επικεντρώνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των πυροβεστικών δυνάμεων, μιας και από το πρωί σημειώνονται εκεί αλλεπάλληλες αναζωπηρώσεις.

Θα απασχολήσει συνολικά την εκπομπή το τι συμβαίνει και εκεί, το τι συμβαίνει κάθε χρόνο με τις πυρκαγιές στη χώρα μας. Μετράμε 130.000 περίπου καμένα στρέμματα εδώ και 4-5 ημέρες και από το 2020 είναι πάνω από μισό εκατομμύριο οι εκτάσεις που έχουν αποτεφρωθεί. Είναι συγκλονιστικά τα νούμερα και κάποια στιγμή θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να δούμε τι φταίει και να αντιδράσουμε, να κάνουμε κάτι το οποίο θα αποτρέπει αυτές τις καταστάσεις. Κρατήστε το, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι μια καλή μέρα σήμερα. Χθες είχαμε παράθυρο ανέμου, όπως λέμε. Έπεσε η ένταση του ανέμου κυρίως στις πρωινές ώρες. Δεν μπόρεσαν αυτό οι δυνάμεις της πυρόσβεσης να το εκμεταλλευτούν. Είναι τόσο μεγάλο το μέτωπο που είναι αδύνατο κανείς να ελέγξει όλες τις μικροαιστείες, τα καντιλάκια που λέμε. Και έτσι με το που είχαμε πάλι τον αέρα να δυναμώνει, ζούμε το ίδιο σκηνικό των αναζωπυρώσεων. Δυστυχώς, οι φετινές πυρκαγιές έχουν συνοδευτεί και με την απώλεια 5 συνανθρώπων μας, των 3 πυροσβεστών και των 2 πιλότων, ένας πιλότος, ο άλλος συντονιστής, στο ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πυρόσβεσης στη Δυτική Αττική. Είναι σε εξέλιξη και για αυτό το δυστύχημα η έρευνα από την ελληνική αστυνομία. Τώρα υπάρχει εδώ ένα θέμα, θα το διερευνήσει η ελληνική αστυνομία, ο ΕΔΑΣΑΜ θα εμπλακεί που είναι στην αρμοδιότητά του. Θα τα δούμε, σημασία έχει να δούμε τι έφταξε και βεβαίως λόγω και του ατυχήματος μην ξεχνάμε ότι έχουν καθυλωθεί τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, τα οποία ήταν 2 Ακούστα Μπέλ τα οποία ανεπλάκησαν στο συγκεκριμένο δυστύχισμα. Όλα τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου που συμμετέχουν στην αεροπυρόσβεση έχουν καθυλωθεί. Αναλυτικότερα για το τι συμβαίνει, για το τι κάνουμε ως χώρα, τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα, τι ανεπάρκειες υπάρχουν, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση λόγω και των καιρικών συνθήκων, θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Να καλημερίσω ή μάλλον να μεταφέρω τις καλημέρες του Κωνσταντίνου του Νιάρχου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και του Στέφανου Χατζάκη. Να θυμίσω ότι τα τηλέφωνα της εκπομπής για τις δικές σας παρεμβάσεις είναι το 2721-095-300 και 95-301 και εκτός από τις 107,2 και 104,4, τις συχνότητες δηλαδή, της ΕΡΤ Καλαμάτας, στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά. ΕΡΤ ΕΚΟ είναι η πλατφόρμα που εμείς προτείνουμε, υπάρχουν πολλές στο διαδίκτυο. Επιλέξτε τη δική μας, γιατί εκτός από εμάς ακούτε όλα τα άλλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και βρίσκεται και εξαιρετικά ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, τα podcast, πώς τα λένε, το χωριό μας, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, που έχουν επιμεληθεί οι πολύ καλοί συνάδελφοι. Τριανταεφτάρικες σήμερα ο υδράργυρος, επιμένει στις ψηλές θερμοκρασίες εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε νότιο-δυτικούς ανέμους. Και κυρίως τις απογευματινές ώρες η υψηλή υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Δεν είναι τραγικά τα πράγματα, δεν μιλάμε για καύσωνα, φυσιολογικές θερμοκρασίες είναι. Αύγουστος είναι ο μήνας που διανύουμε, είναι λογικό να υπάρχει. Τις μεσημεριανές όμως ώρες θέλει λίγο προσοχή. Τώρα κυρίως για τα άτομα τα οποία έχουν και κάποια ζητηματάκια εκεί, καρδιοαναπνευστικά, καλό θα είναι να προσέχουν. Οι υπόλοιποι, μια χαρά, θέλω να πιστεύω, απολαμβάνετε τις παραλίες μας. Πάμε στα δικά μας. Να ξεκινήσω από κάτι το οποίο συνέβη χθες σε κεντρικό σημείο της πόλης της Καλαμάτας, εκεί στην οδό Σόλωνος. Και
είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα τους ενίκους, διαχειριστές, ιδιοκτήτες των πιο παλιών πολυκατοικιών θα πρέπει να προβληματίσει. Τι έγινε? Μια γυναίκα, μια μητέρα δύο παιδιών, βρέθηκε για να πάρει τα παιδιά της από τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, από ένα φιλικό τέλος πάντων σπίτι. Βρέθηκε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να κινδυνεύσει η ζωή της σοβαρά, όταν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι από μπετό αποκολλήθηκε από μπαλκόνι, από τον τέταρτο όροφο, και τη χτύπησε στο κεφάλι.

Ευτυχώς η γυναίκα, πέρα από μια μικρή αιμορραγία, δεν σημείωσε κάτι άλλο. Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Καλά, θα σας περιγράφω, γιατί έτυχε να είμαι και στο σημείο αυτό χθες, ότι οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν σκηνές πανικού. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη συντήρηση των παλιών πολυκατοικιών και ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως η δική μας, που δεν χρειάζεται να έχουμε μεγάλους σεισμούς για να δούμε τέτοιες καταστάσεις να παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις στην πόλη. Είναι αρκετές παλιές πολυκατοικίες. Δυστυχώς με τα αλλεπάλληλα όλα αυτά που έχουν συμβεί με την οικονομική κρίση εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, να μην επιτρέπει στους ενοικιαστές και στους ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες συντηρήσεις και να κάνουν όσα πρέπει να κάνουν για την καλή κατάσταση των κτηρίων, έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Τουλάχιστον όπου υπάρχουν σημεία όπου υπάρχει τέτοια κατάσταση, όπου δηλαδή υπάρχουν πολυκατοικίες, να θυμίσω ότι είχαμε ένα ίδιο σκηνικό και στη Φαρών, εκεί χαμηλά, που είναι το παλιό, το πρώτο γυμνάσιο. Όπου υπάρχουν τις καταστάσεις, ή να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες για την ασφάλεια των περαστικών παρεμβάσεις οι διαχειριστές εκεί, οι ένοικοι των πολυκατοικιών, ή τουλάχιστον να μπαίνει μια σήμανση, να αποκλείεται εκείνο το σημείο, να μπαίνουν από κάτω σκαλοσιές με προστατευτικά. Υπάρχουν τρόποι, ακόμα και αν δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, διότι πραγματικά χθες αποτύχει, δεν θρηνήσαμε μια νέα γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών. Επίσης χθες στην οδό Αρτέμιδος, ενώ ανεγυρώμενη εκεί οικοδομή, κάποιο εμπορικό κατάστημα πρόκειται να χτιστεί εκεί, δεν έχει σημασία. Είχαμε όμως ένα εργατικό ατύχημα, παρολίγο να είναι, πολύ πιο σοβαρό. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο εργαζόμενος τη γλίτωσε με ένα σπάσιμο ποδιού. Εδώ, όπως καταγγέλει και το Σωματείο των Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, παρατηρείται πρώτον το φαινόμενο της υπερεργασίας. Έχουμε οικοδομική δραστηριότητα, αυτό είναι ευχάριστο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των εργαζομένων, όπου τα ωράρια είναι εξαντλητικά, δεν υπάρχει μέρα στην εβδομάδα που να μην γίνονται εργασίες και να μην σταματάνε. Και υπάρχει και ένα ζήτημα ότι με τέτοιες θερμοκρασίες, με τέτοια ζέστη, καταλαβαίνουμε ανθρώπους να βρίσκονται πάνω σε σκαλοσιές, σε επικίνδυνα σημεία, με καταπώνηση και από τη θερμοκρασία καθημερινά, αλλά και από το είδος της εργασίας. Και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, δυστυχώς. Αν κάποιος περάσει έξω από οποιαδήποτε οικοδομή, θα το καταλάβει. Δεν βλέπουμε κράνη, δεν βλέπουμε άλλα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε να υπάρχουν. Εδώ και οι έλεγχοι θα βοηθούσαν, αλλά κυρίως θα έπρεπε και περιμέναμε και από τους ίδιους τους εργοδότες να τηρούν απαρέκλειτα την νομοθεσία. Έχει δίκιο στις διαπιστώσεις του Σύλλογος Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, λέγοντας ότι στο βωμό του κέρδους παραβλέπουμε και επιμερίζουμε πολύ, πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να επιστρέψει γρήγορα στην οικογένειά του και στους δικούς του και στη δουλειά του με πολύ μεγάλη προσοχή, να αναρρώσει ο εργαζόμενος που χθες τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του, όπως είπαμε πριν, σε οικοδομή εκεί στην οδό Αρτέμιδος.

Στο άλλο ζήτημα που σήμερα βλέπουμε να απασχολεί και τον τοπικό τύπο είναι τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας αναφορικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ξέρετε την ιστορία αυτή που έχουμε τη διερεύνηση της από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου να ζητούνται εξηγήσεις για υπερκρουστολογήσεις του διαγωνισμού και να έχουν επιβληθεί και κάποια πρόστιμα και εδώ στο δικό μας το ΦΟΣΔΑ, το ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Και το τελευταίο επεισόδιο σε όλο αυτό το σύριαλ είναι η αποχώρηση της εταιρείας, η οποία επικαλείται ότι έληξε πλέον η σύμβασή της και η λειτουργία των οικίσκων ανακύκλωσης δεν της ανήκει πια, δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στους Δήμους, αφήνοντας ουσιαστικά στον αέρα όλο αυτό το πρόγραμμα, το οποίο κόστισε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια και για το δικό μας εδώ το Δήμο και για τη δική μας την περιοχή, για το ΦΟΣΔΑ, αλλά Πελοποννήσου, αλλά και για την υπόλοιπη χώρα. Τι είπε λοιπόν ο Δήμαρχος Καλαμάτας? Είπε εν ολίγοις να τα πάρουν πίσω τα σπιτάκια, ότι δεν έχει ανάμειξη ο Δήμος, ότι δεν θα πληρώσει ούτε ο Δήμος ούτε ο Δημότης το κόστος από όλη αυτή την ιστορία. Και το κόστος είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, εάν ζητηθεί να επιστρέψουμε κάποια χρήματα, γιατί βρίσκεται έτσι σε φάση δικαστικής διαμάχης η όλη υπόθεση, ο ΦΟΣΔΑ δηλαδή έχει προσφύγει κατά της επιβολής των προστήμων, εάν τελικά επιδικαστούν αυτά τα πρόστιμα στο ΦΟΣΔΑ, ποιος θα πληρώσει το μαρμαρό, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά? Αν ζητηθεί από το ΦΟΣΔΑ να γίνει αυτό, σημαίνει ότι οι Δήμοι που είναι μέλη του ΦΟΣΔΑ, ο ΦΟΣΔΑ είναι ουσιαστικά μια σύμπραξη των Δήμων της Πελοποννήσου, οι Δήμοι θα κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα. Δεύτερον, τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τη λειτουργία των οικίσκων, όπου τα έχουν οι Δήμοι στην επικράτεια του ο καθένας και ή θα πρέπει να τα απομακρύνουν, να πάψουν δηλαδή να λειτουργούν, ή θα πρέπει να επιβαρυνθούν Δήμοι με το κόστος λειτουργίας τους. Σε αυτό δεν υπήρχε και κάποια απάντηση σαφή από το Δήμο. Μάλλον αναμένει και τις τελικές αποφάσεις του ΦΟΣΔΑ, όπως τις είχαμε δει εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, που φαίνεται να συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο, χωρίς ανταποδοτικότητα, τώρα θα δούμε τη λειτουργία τους. Το θέμα πάντως είναι ότι αποποιείται κάθε ευθύνη και διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος Καλαμάτας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιβάρυνση για το Δήμο και κατ' επέκταση τους δημότες για το ζήτημα αυτό.

Μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πρώτον, όταν εγκαινιάζονταν και διαφημίζονταν αυτά τα σπιτάκια, δεν ήταν παρόντες και οι δήμαρχοι και ο δικός μας δήμαρχος. Έτσι. Και μάλιστα με διθυραμβικές τότε ανακοινώσεις και όλα αυτά τα παρουσίαζαν. 8 έχουμε εδώ στην Καλαμάτα. Δεύτερον, όταν του προτάθηκε, γιατί τα δέχτηκε. Γιατί μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Βρίσκονται τώρα στο Δήμο. Βρίσκονται εδώ. Εμείς τους δίνουμε και ρεύμα κιόλας. Ο Δήμος τους δίνει και ρεύμα. Και τρίτον, ως μέλος του ΦΟΣΔΑ και ως ο μεγαλύτερος Δήμος της Πελοποννήσου, έχει και μια βαρύτητα, μια ειδική βαρύτητα τέλος πάντων, ειδικό βάρος, το τι θα πει ο Δήμαρχος Καλαμάτας, γιατί δέχτηκαν όλη αυτή τη διαδικασία τότε με τους οικίσκους ανακύκλωση. Από τη στιγμή που ήταν γνωστό ότι δεν πρόκειται να προσφέρουν κάτι καινούριο, οι συσκευασίες οι οποίες ανακυκλώνονται, υποδέχονται δηλαδή τα σπιτάκια, είναι οι ίδιες οι οποίες πέφτουν και στους μπλε κάδους. Γι' αυτό και βλέπουμε αρκετούς συνδημότες μας εδώ να μαζεύουν απορρίμματα από τους κάδους, είτε τους μπλε είτε τους κανονικούς, τους πράσινους, και να τα πετάνε και να τα ρίχνουν μετά στα συγκεκριμένα σπιτάκια. Γιατί το δέχτηκαν οι δήμαρχοι? Γιατί δεν αρνήθηκε ο ΦΟΣΔΑ? Γιατί μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ΦΟΣΔΑ? Χθες ο δήμαρχος είπε ότι πιέστηκε. Πιέστηκε να τα βάλει και στο φιλόδημο, μάλιστα, όπως έκαναν και άλλες, και άλλοι ΦΟΣΔΑ, στην Κρήτη, νομίζω. Αποκτήθηκαν τα σπιτάκια αυτά από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Ο δήμαρχος είπε ότι πιέστηκε. Δεν ήθελε, γιατί ήθελε να βάλει άλλα έργα στο Φιλόδημος, και τελικά εμείς τα πήραμε από ΕΣΠΑ. Αφού τότε ήξεραν ότι δεν πρόκειται να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στην ανακύκλωση και ότι κοστίζουν τόσο πολύ και ότι από ένα σημείο και μετά, γιατί η σύμβαση δεν ήταν για πάντα, ήταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναφορικά με τη λειτουργία του. Γιατί τα δέχτηκαν από τότε. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει κανείς τη δικαιολογία από τους αυτοδιοικητικούς να πει δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν με αφορά το ζήτημα.

0: Φίλη ακροάτρια, και την ευχαριστούμε και τη θέλουμε την καλημέρα μας. Σημειώνει και κάτι άλλο για το ζήτημα, ότι επειδή έχουν εγκαταληφθεί τώρα οι οικίσκοι και δεν λειτουργούν, έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους εντός πόλης. Για να το δει και αυτό ο Δήμος, τουλάχιστον αυτό, μέχρι να δοθεί κάποια λύση, μπορεί να λυθεί. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο των πυρκαγιών. Δυστυχώς, όπως είπαμε και πιο πριν, αυτή την ώρα έχουμε για μία ακόμα ημέρα, για τέταρτη ημέρα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Οι περιοχές Λούμπα και Ψάθα είναι αυτές οι οποίες έχουν συγκεντρώσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, γιατί εκεί υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι χειρότερο σήμερα, γιατί δυστυχώς αυτές οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών έχουν αφήσει πίσω τους και ανθρώπινες απώλειες και δεκάδες σπίτια κάμενε. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάνναρε. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω με το φλέγον, με το μείζον, εκμεταλλευόμενο στην ιδιότητά σας ως μετεωρολόγος. Το καλοκαίρι φέτος, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, μας πήγε αρκετά καλά. Mm. Δεν είχαμε και μετεωρολογικά, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Ξαφνικά είδαμε το σκηνικό αυτό να ανατρέπεται. Από εδώ και πέρα έχουμε εκτιμήσεις αναφορικά με τον καιρό, το πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα.
1: Κύριε Μαραβά, από εδώ και πέρα είμαστε μέσα στον Αύγουστο και με την κατάσταση στην οποία είναι η βλάστηση ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελληνικού καλοκαιριού, ακόμη και τα τέσσερα μποφόρ μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Mm-hmm. Θα πρέπει επομένως όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να συμμορφωνόμαστε με τις απαγορές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη χρήση της φωτιάς ή εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν έναρξη πυρκαγιάς, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Να σας ρωτήσω, κύριε Γιάνναρε, mm-hmm. γιατί κάθε χρόνο έχουμε αυτό το σκηνικό στη χώρα μας? Γιατί κάθε χρόνο έχουμε όλη αυτή την κατάσταση με τις πυρκαγιές ανεξέλεγκτες? Δηλαδή, τις τελευταίες mm-hmm. ημέρες ζούμε στη μέση της χώρας να πηγαίνω έρχεται, έχοντας κόψει τη χώρα στα δύο κυριολεκτικά, μία πυρκαγιά και αφήνοντας πίσω της σχεδόν 130-140 χιλιάδες στρέμματα, οικισμούς καμένους, δύο συνάνθρωποι μας χάθηκαν εκεί. Γιατί όλο αυτό το σκηνικό?
1: Κύριε Μαραβά, μπορούμε να κάνουμε δύο ειδών συζητήσεις. Η εύκολη συζήτηση είναι να αρχίσουμε να μιλάμε για την κλιματική κρίση και μόνο για αυτή, ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες, ότι έχουμε πλέον μια νέα κανονικότητα, να σταυρώσουμε και τα χέρια μας, να χαμηλώσουμε και το βλέμμα μας και να μην είναι εκεί η συζήτηση. Mm-hmm. Είναι πράγματι αλήθεια ότι λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε πλέον ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό για τη φωτιά. Έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα ανομβρίας, έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, χαμηλότερα ποσοστά υγρασίας, θερμότερες και ξηρότερες νύχτες. Όλα αυτά είναι συστατικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν στη φωτιά, εάν ξεκινήσει, να λαμβάνει πολύ πιο εύκολα διαστάσεις που την καθιστούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανεξέλεγκτη και εντελώς αδύνατο να περιοριστεί. Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα είναι ότι πέρα από την κλιματική κρίση, για την οποία φυσικά ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι, υπάρχουν δεκαετίες λανθασμένων αποφάσεων στο πεδίο της διαχείρισης του τοπίου. Διαχείριση του τοπίου τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά ευρύτερα σε όλο τον κόσμο, η ύπαιθρος εγκαταλείφθηκε. Τα δάση αφέθηκαν αδιαχείριστα mm-hmm. και δεν υπήρξε και κανένας χωροταξικός σχεδιασμός για τις λεγόμενες ζώνες διαπαφής δασών οικισμών. Περιοχές όπως είναι το Πόρτο Γερμενό, όπως είναι το Μάτι, περιοχές που έχει επίσης και ο νομός Μυσσηνίας, δεν υπήρξε κανένας χωροταξικός σχεδιασμός. Επομένως, τι συνέβη? Τα συνέβαινε ήδη, ακόμη και χωρίς την κλιματική κρίση, θα καλούμασταν κάποια στιγμή να πληρώσουμε το τίμημα για αυτά τα τρία πράγματα που αναφέραμε μόλις. Η κλιματική αλλαγή ήρθε απλά σαν ένας τοκογλύφος να μας βάλει ένα πάρα πολύ μεγάλο τόκο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, λόγω της εγκατάλειψης υπαίθρου, της αδυναμίας διαχείρισης του τοπίου γενικότερα και της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού, μία αυθονία βλάστησης, την οποία η φωτιά καταναλώνει ως καύσιμο. Mm-hmm. Ξαναλέω, ακόμη και χωρίς την κλιματική αλλαγή, θα το πληρώναμε αυτό το τίμημα. Η κλιματική αλλαγή είναι απλά ένας τοκογλύφος, μας έβαλε ένα πάρα πολύ μεγάλο τόκο και γι' αυτό μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, για ακραίες δασικές πυρκαγιές και όλους τους υπόλοιπους όρους που ακούγονται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά ευρύτερα σε όλο τον πλανήτη.
0: Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν έχουμε ένα εθνικό σχέδιο για την προστασία συνολικά, όχι μόνο να πιάσει φωτιά, δεν, εκεί το παιχνίδι μπορεί και να έχει χαθεί αν πιάσει φωτιά, αλλά συνολικό σχέδιο προστασίας για τα δάση μας, για τις περιοχές αυτές.
1: Θα συμφωνήσω, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ως χώρα, και νομίζω και άλλες, το ίδιο μπορεί να υποθεί και για άλλες χώρες, δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Έχουν γίνει βήματα και στον τομέα της πρόληψης, πολύ δε περισσότερο στον τομέα της καταστολής. Έχουμε μάθει στην ουσία να πολεμάμε τη φωτιά πολύ καλύτερα, αλλά δεν έχουμε μάθει να αποτρέπουμε την έναρξή της, άρα να μην φτάνουμε να ξεκινάνε πυρκαγιές, και να μην τη διευκολύνουμε να αποκτάει αυτές τις διαστάσεις που την καθιστούν αδύνατο να ελεγχθεί. Το θετικό είναι ότι πλέον ως χώρα έχουμε ένα νέο νόμο πολιτικής προστασίας, στον οποίο προβλέπεται η σύνταξη, η υιοθέτηση και η υλοποίηση ενός δεκαετούς πλάνου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Εάν το πράξουμε αυτό, τότε θα μπορούμε να λέμε σε βάθος χρόνου, γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κάτι σαν μαγικό ραβδάκι που θα το εφαρμόσουμε και ξαφνικά θα αλλάξουν όλα ως διαμαγείας και θα είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι, αλλά αν εφαρμόσουμε για παράδειγμα αυτό το δεκαετές πλάνο, τότε σε 3 με 5 χρόνια από σήμερα θα είμαστε σε μια πάρα πολύ καλύτερη θέση από αυτή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.
0: Το οποίο σε αδρές γραμμές, δώστε μας λίγα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει. Κοιτάξτε, αν είναι εύκολο. Ναι. Δηλαδή για να καταλάβουμε τι δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Τι μας λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Υποθέτω ότι πολλοί και πολλές που μας ακούνε θα περιμένουν ενδεχομένως να ακούσουν σεξι και επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό όρους όπως τεχνητή νοημοσύνη, μοντέλα κτλ. Εγώ θα πω πιο απλά πράγματα που περιλαμβάνονται σε ένα τέτοιο σχέδιο και περιλαμβάνονται και στο νόμο αυτό της πολιτικής προστασίας. Προδιαγεγραμμένη καύση. Τι σημαίνει? Σημαίνει μέσα στο χειμώνα να χρησιμοποιούμε τη φωτιά ως εργαλείο, όπως κάνανε οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας, για να απομακρύνουμε την περίσσια νεκρή βιομάλα. Τι άλλο? Ελεγχόμενη βόσκηση. Και αυτό το κάνανε οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας. Χρησιμοποιούσαν τα ζώα τους για να μπορούν να βοσκούν και επομένως μέσα από αυτή τη δραστηριότητα αναπτύσσεται και η κτηνοτροφία, αλλά απομακρύνεται και πάλι περίσσια βιομάζας. Περιλαμβάνει αντιπυρικά σχέδια στο επίπεδο των ΟΤΑ. Διότι πολλές φορές έχουμε πει και στο παρελθόν ότι η πολιτική προστασία δεν ξεκινάει από επάνω και πηγαίνει προς τα κάτω. Πρέπει να ξεκινάει από κάτω και να πηγαίνει προς τα πάνω. Χρειαζόμαστε την κοινότητα, το χωριό, για να αρχίσουμε να χτίζουμε ανθεκτικότητα και να θωρακίζουμε. Αν περιμένουμε ότι από πάνω κεντρικά, από το Υπουργείο και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, θα θωρακιστούμε, είμαστε πάρα πολύ γελασμένοι. Δεν μπορεί να δουλέψει όλη αυτή η δομή χωρίς τον απλό πολίτη, τον κάτοικο του χωριού και της πόλης. Αυτά είναι μόνο κάποια λίγα πράγματα που μπορεί να περιλαμβάνει ένα σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Και το σημαντικό είναι ότι ο νόμος προβλέπει ότι θα είναι δεκαετές. Οπότε πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε μια ενδεχόμενη αλλαγή της οποιασδήποτε κυβέρνησης, θα συνεχίσουμε με το ίδιο πλάνο.
0: Άλλο σχέδιο. Άλλο και αυτό της ελληνικής πραγματικότητας. Βέβαια, κύριε Γιάνναρε, όλα αυτά που είπατε είναι 7-8 υπουργεία μαζί. Δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος ότι θα συντονιστούν. Και ίσως εδώ είναι και ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί σας το λέω. Γιατί το σχέδιο Goldhammer, αν το προφέρω και σωστά, ως πρώτο έβαζε να υπάρξει επιτέλους ένας ενιαίος φορέας που θα συντονίσει όλα αυτά τα οποία είπατε, το οποίο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και το οποίο εδώ και 7-8 χρόνια, πόσο μετράμε από τότε που παραδόθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο, δεν έχει ενεργοποιηθεί, δεν έχει έστω συζητηθεί. Βρίσκεται σε κάποιο σιρτάρι ξεχασμένο.
1: Κύριε Μαραβά, πράγματι οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες για να εφαρμοστούμε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως. Ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και η Ευρώπη, το λέω αυτό γιατί έχω την εμπειρία να συντονίζω δίκτυα ερευνητικά για ακραίες δασικές πυρκαγιές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε η συζήτηση και το να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και απλά συζητάμε. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι, πρέπει να κάνουμε εκείνο. Πρέπει να φέρουμε και τον άλλο. Πρέπει να φέρουμε και την άλλη. Και να αρχίσουμε να βρούμε. Διαφορετικά, δυστυχώς, και το επόμενο καλοκαίρι σας το υπογράφω.
0: Θα ζήσουμε
1: θα
0: τα ίδια.
1: Εδώ
0: Έχετε
1: πέρα
0: δίκιο.
1: Να μιλάμε ακριβώς για την κλιματική κρίση και τι κακό μας βρήκε που φυσούσε.
0: Ξέρετε κάτι, σε αυτή, και ειδικά σε αυτή τη χώρα, έχουμε ένα προηγούμενο διαχείρισης πολύ σημαντικού και κρίσιμου ζητήματος, στο οποίο τα έχουμε πάει καλά, τα έχουμε καταφέρει. Και όπως είπατε και εσείς, και αναφέρομαι στο θέμα της σεισμικής προστασίας, όπου στήσαμε έναν οργανισμό, τον άκουσαν όλοι, ευθυγραμμίστηκαν όλες οι υπηρεσίες, όλα τα υπουργεία, όλη η δομή του κράτους και οι πολίτες με το τι είπε αυτός ο οργανισμός, και απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μια αρκετά θωρακισμένη χώρα, έτσι. Έχουμε πολλά βέβαια ακόμα και εκεί να γίνουν, αλλά στο γενικό, στο σύνολο, έχουμε κάτι το οποίο να λειτουργεί και να αποδίδει. Νομίζω ότι αυτό το μοντέλο θα πρέπει. Το περιγράψατε. Αυτό περιγράψατε και για τις φωτιές.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Το έχω πει και εγώ στο παρελθόν, ότι όπως αποκτήσαμε αντισεισμική παιδεία και αυτή τη στιγμή μπορούμε να λέμε ότι είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στους σεισμούς, γιατί είμαστε μια σεισμογενής χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αποκτήσουμε αντιπυρική εντός εισαγωγικών παιδεία και γενικότερα παιδεία αντιμετώπισης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Και αυτό περιλαμβάνει την κοινότητα, ξαναλέω, ξεκινώντας από το χωριό και πηγαίνοντας προς τα πάνω, και περιλαμβάνει και τα παιδιά, γιατί τα παιδιά μας είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Κάποια στιγμή μας μάθανε να βάζουμε τη ζώνη. Κάποια στιγμή μας μάθανε να μην καπνίζουμε σε εσωτερικούς χώρους.
0: Να κάνουμε ανακύκλωση, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Μπορούν να μας μάθουν το τι κάνουμε για να αποτρέπουμε τις δασικές πυρκαγιές ή τι κάνουμε για να προστατευτούμε από μια δασική πυρκαγιά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούμε.
0: Πριν από 2 χρόνια ήτανε, καθιερώσαμε νομικά, τέλος πάντων, άνοιξε το θέμα της χρήσης πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Αυτό γιατί δεν προχώρησε, κύριε Γιάννα?
1: Δεν γνωρίζω αν έχει προχωρήσει, κατά πόσο έχει προχωρήσει. Αναφέρεστε προφανώς
0: στο αντιπύρ,
1: το οποίο χρησιμοποιείται σε ενεργά συμβάντα πυρκαγιών. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η φωτιά και το χρησιμοποιούμε ως μέτρο για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Στο βαθμό που μπορώ να γνωρίζω, έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών στο παρελθόν. Δεν γνωρίζω σε ποια είναι αυτά, αλλά γνωρίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί. Δεν ξέρω φυσικά αν χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη πυρκαγιά, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες, πολύ ορισμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να γίνει η εφαρμογή του. Το σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά εκτός της αντιπυρικής περίοδου. Πριν δηλαδή φτάσουμε στο σημείο να έχουμε έναρξη πυρκαγιάς και να τρέχουμε να προσπαθούμε να την ελέγξουμε. Αυτό είναι η προδιαγεγραμμένη καύση. Ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο δεν είναι κανένας φοβερός αλγόριθμος που τον έφτιαξε τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι που κάνανε
0: οι παππούδες μας. Ακριβώς.
1: Καίγανε γιατί δεν αγαπούσαν το φυσικό περιβάλλον, για να απομακρύνουν τα ξερόκλαδα, τα χόρτα, τους νεκρωμένους θάμνους, κορμούς που μπορεί να έχουν πέσει. Γι' αυτό το λόγο το κάνανε. Και έτσι, όταν ερχόταν το καλοκαίρι, μπορεί να ξεκινούσε μια πυρκαγιά, γιατί δεν μπορούμε να αποτρέψουμε 100% των ενάρξεων, αλλά αυτή η πυρκαγιά δεν έβρισκε κάτω από τα πεύκα, όπως για παράδειγμα συνέβη στο Πόρτο Γερμενό, μια αυθονία βλάστησης, την οποία άρχισε να καίει και στη συνέχεια ανέβηκε πάνω στα δέντρα. Και αφού ανέβηκε πάνω στα δέντρα, ήταν αδύνατο.
0: Ή μισό μέτρο πευκοβελώνα, που καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Είχαμε 13 επίσης συντονιστικά να έρχονται προς σύσταση στις περιφέρειες, τα οποία θα έδιναν δυνατότητες επιχειρησιακές και όλα αυτά. Ούτε αυτά τα είδα. Το σημειώνω για να δούμε ότι. Προς επίρρωση αυτό που είπατε, ναι, υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά δεν είναι εκεί το μεγάλο θέμα. Το θέμα είναι σε εμάς.
1: Είναι αλήθεια ότι, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος, ότι το χρονικό διάστημα από όταν ψηφίστηκε ο νόμος μέχρι την έναρξη αντιπυρικής περίοδου ήταν εξαιρετικά μικρό για να μπορέσουν να προχωρήσουν όλα αυτά στο βαθμό που έπρεπε να προχωρήσουν. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, από σήμερα, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Θα πρέπει να ξεκινήσουν να τρέχουν στο βαθμό που έπρεπε να προχωρήσουν. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, από σήμερα, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία.

0: ειδικά εδώ για την περιοχή της Μεσσηνίας και της Ηλίας δίπλα και της Λακωνίας, Σεπτέμβρης έχει δώσει στο παρελθόν τεράστιες, πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Απευχόμαστε να έχουμε κάτι τέτοιο σήμερα. Αναφερθήκατε στους Δήμους και θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξέρετε, είναι πολύ κάτω στις προτεραιότητες των Δήμων. Βλέπουμε ενδιαφέρον να πλακοστρωθούν πλατείες, να ωρεοποιηθούν καταστάσεις εκεί με αναπλάσεις στα κέντρα των πόλεων. Αλλά ο Δήμος Καλαμάτας έχει το μισό ταΐγετο στην επικράτειά του. Δεν βλέπουμε την ίδια φροντίδα και τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτό γιατί η πολιτεία δεν επιτρέπει, δεν δίνει πόρους, δεν δίνει μέσα, δεν δίνει δυνατότητες στους Δήμους ή γιατί, όπως είπατε κι εσείς και μ' άρεσε η λέξη, είναι πιο σεξι το να φτιάξουμε μια πλατεία ωραία, να πίνουμε τον καφέ μας, παρά να τρέχουμε στα βουνά να καθαρίζουμε, να ανοίγουμε αντιπυρικές και δρόμους.
1: Ναι, νομίζω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Είναι μια πραγματικότητα διαφυσβήτητη ότι οι Δήμοι πραγματικά είναι υποστελεχωμένοι και ότι θα έπρεπε να έχουν περισσότερους πόρους για το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Έχουν τα αυτοτελή γραφεία πλέον πολιτικής προστασίας, αλλά αυτά θα πρέπει να στελεχώνονται και από ανθρώπους οι οποίοι να έχουν και μια στοιχειώδη γνώση για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και φυσικά να έχουν και τους αντίστοιχους πόρους, έτσι, γιατί η πολιτική προστασία χωρίς χρήματα επίσης δεν γίνεται. Γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει η πολιτική προστασία να ξεκινάει από το χωριό και να πηγαίνει προς τα πάνω, κυριολεκτικά από το χωριό. Χρειαζόμαστε τον κόσμο μαζί μας για να κάνουμε πολιτική προστασία και δάσο πυροπροστασία. Διαφορετικά, αν περιμένουμε, ξαναλέω, κεντρικά από επάνω, από το Υπουργείο, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, περιφέρειες και ούτω καθεξής, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να δουλέψει. Χρειαζόμαστε φυσικά την καθετοποιημένη δομή για να υπάρχει ιεραρχία, αλλά θα πρέπει να ξεκινάμε από κάτω. Και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν και οι Δήμοι και με πόρους και με προσωπικό και να μπορέσουμε να πάμε να διαχύσουμε τη γνώση την οποία υπάρχει, ξεκινώντας από τον οικισμό στο χωριό, στην πόλη και πηγαίνοντας προς τα πάνω.
0: Πάνω σε αυτό επίσης το ζήτημα, σε ό,τι έχει να αφορά δηλαδή τη διάρθρωση του κρατικού μηχανισμού, πιστεύετε ότι ήταν λάθος τελικά να καταργήσουμε την δασική υπηρεσία? Εν μέσος το έχουμε αποδεχτεί ιδρύοντας πάλι τις ΕΜΟΔΕ και τους δασοκομάντος, όπως λέμε. Αλλά μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε πιο συνολικά το θέμα?
1: Κύριε Μαραβά, ό,τι έγινε έγινε, τελείωσε. Επειδή την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, μπορούμε να συζητάμε για ώρες αν ήταν σωστό ή δεν ήταν σωστό. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι έτσι όπως έγινε, ανεξάρτητα από το αν ήταν σωστό ή όχι, δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε, εννοώ, κόπηκε απότομα μια τεχνογνωσία. Αυτό εννοώ.
0: Σωστό.
1: Κόπηκε απότομα η μεταφορά μιας τεχνογνωσίας, την οποία είχε η δασική υπηρεσία, έγινε σε μία νύχτα κυριολεκτικά η μεταφορά. Επομένως, ό,τι γνώριζε η δασική υπηρεσία, δεν υπήρξε χρόνος να μεταφερθεί στο περιοριστικό σώμα. Ωστόσο, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Αυτό έγινε. Καλός, κακός, ο καθένας έχει την άποψή του, έγινε, τελειώσαμε. Θα πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε. Θα πρέπει και η δασική υπηρεσία να ενισχυθεί. Έκανε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του Αντινέρο, μπόρεσε, χρηματοδοτήθηκε και έκανε κάποιες δράσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε όλο αυτό που λέγεται ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών δεν περισσεύει κανένας. Δεν είναι θέμα μόνο του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο είναι επιφορτισμένο με σεισμούς, με το να απεγκλωβεί σε γατάκια που έχουν κρεμαστεί πάνω σε κολόνες, με το να κάποιον κλείστηκε τροχέα. Δεν είναι μόνο θέμα του πυροσβεστικού σώματος, είναι θέμα και της δασικής υπηρεσίας, είναι θέμα ερευνητικών ακαδημαϊκών φορέων που μπορούν να τρέχουν την έρευνα και την ανάπτυξη και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο πεδίο. Αν δεν καταλάβουμε ότι θέλουμε διεπιστημονικότητα και θέλουμε όλοι να συνεργαστούμε με όλους, δεν θα προχωρήσουμε μπροστά. Θα καθόμαστε απλά να συζητάμε ότι εγώ το έκανα καλύτερα και εσύ δεν το έκανες, εγώ δεν έχω προσωπικό ενώ εσύ έχεις και θα πραγματοποιείται αυτός ο χώρος. Είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε επιτέλους ότι σταματάμε να συζητάμε και πάμε να προχωρήσουμε να δούμε τι έχουμε, να ξεκινήσουμε 1, 2, 3 να τα εφαρμόζουμε.
0: Μία τελευταία ερώτηση και να σας αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι καταχράζομαι το χρόνο σας. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πυρόσβεση, με το πεδίο, με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές εξελίξεις, έχουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το εντάξουμε? Ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, ξέρω ότι είστε γνώστη της διεθνής πραγματικότητας. Ζήσαμε και την τραγωδία με τα εναέρια. Χάσαμε και τους πυροσβέστες, τους τρεις. Εκεί υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, κύριε Γιάνναρε?
1: Υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλές πρακτικές και πράγματα τα οποία μπορούμε να...

0: εφαρμόσουμε. Αλλά θα ξαναπώ αυτό που είπα και προηγουμένως. Να σταματήσουμε λίγο την έρευνα για την έρευνα και τη συζήτηση. Mm-hmm. Και το λέω αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και να αρχίσουμε να περνάμε στην πράξη. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε να τα εφαρμόζουμε από την επόμενη μέρα. Δεν θα μας δώσουν άμεσα αποτελέσματα και χρειάζεται και ένα διάστημα στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση, μια ζήμωση. Και ζήμωση τι εννοώ, εννοώ ότι θα πρέπει εγώ για παράδειγμα ή κάποιος άλλος φορέας ο οποίος έχει ένα εργαλείο, όχι απλά να πάω να το παραδώσω στο πυροσβεστικό σώμα ή στο Δήμο Καλαμάτης και να πω κοίτα τι σούπερ ουάου εργαλείο σου, εγώ φτιάξα ένα μοντέλο που κάνει πρόγνωση για παράδειγμα εξάπλωση πυρκαγιάς mm-hmm. ή έναν πίνακα ελέγχου οτιδήποτε. Θα πρέπει να κάτσουμε μαζί. Μαζί εκτός αντιπυρικής περίοδου, μαζί εντός αντιπυρικής περίοδου, γιατί και εγώ έχω να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Από το γραφείο, ξέρετε, και από την οθόνη του υπολογιστή φαίνονται όλα τέλεια. Mm-hmm. Αλλά στο πεδίο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και σήμερα που μιλάμε, δεν έχουμε πρόβλημα με τα δεδομένα ή τα εργαλεία. Έχουμε στην πραγματικότητα το θόρυβο από δεδομένα και εργαλεία. Το ζητούμενο είναι από όλα αυτά που υπάρχουν διαθέσιμα να βγάλουμε τη μία πληροφορία η οποία μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη απόφασης. Δεν χρειαζόμαστε ούτε περισσότερες πλατφόρμες, ούτε περισσότερα συστήματα, ούτε τίποτα. Και έχουν δαπανηθεί πανευρωπαϊκά εκατομμύρια ευρώ mm-hmm. για να χρηματοδοτηθεί έρευνα επάνω στις δασικές πυρκαγιές και να αναπτυχθεί το τάδε mm-hmm. εργαλείο ή η δίνα πλατφόρμα. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα εφαρμόζουμε. Και μπορεί η έρευνα στο background να συνεχίσει να τρέχει, γιατί προφανώς η επιστημονική γνώση προχωράει, μπορεί να βγάλουμε κάτι καινούργιο. Αλλά όσο βγαίνει το καινούργιο, πάμε να εφαρμόσουμε αυτά που ήδη ξέρουμε. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της επιστήμης. Η επιστήμη μπορεί να ξεκινάει να εφαρμόζεται και μελλοντικά να επικαιροποιείται. Να πούμε ότι αυτό που ξέραμε με τον Α τρόπο στο πριν από 5 χρόνια, το καταλάβαμε καλύτερα, πάμε τώρα το ξέρουμε με τον Β τρόπο. Ναι. Αν απλά συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε έρευνα για την έρευνα και εργαλεία για τα εργαλεία, θα είμαστε ξαναλέω εδώ κάθε καλοκαίρι να συζητάμε το τι έφτιαξε.
1: Χαίρομαι για την άποψή σας, ότι δηλαδή δεν προβάλλεται, προμοτάρεται, προπαγανδίζεται όλη αυτή η διαδικασία στην οποία συμμετέχετε, και αν θα έβαζα ένα τίτλο στην κουβέντα μας θα ήταν ότι όλοι μας, και αυτή είναι μεγάλη πρόκληση των φορέων, πρέπει να οργανώσουν ένα τέτοιο μηχανισμό, μια τέτοια αντίληψη που όλοι μας να έχουμε συμμετοχή σε αυτό που λέγεται προστασία από τις πυρκαγιές. Και πριν πάρει μια πυρκαγιά και στο σχεδιασμό για το πώς θα θωρακιστούμε και θα την αντιμετωπίσουμε και όταν θα ξεσπάσει, όλοι να έχουμε το ρόλο μας. Χαίρομαι για την κουβέντα και για την άποψη. Ελπίζω να σιγά σιγά να συνειδητοποιήσουμε συνολικά ότι προς τα εκεί πρέπει να πάμε.
0: Το ευχόμαστε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν χαρά μου. Καλημέρα.
1: Ο πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος για τα όσα ζούμε, και πραγματικά η κουβέντα ήταν και αρκετά θα έλεγα όχι αποκαλυπτική, δεν είπαμε πράγματα, δεν είπε ο κύριος Γιάνναρος πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε και τις ελλείψεις, βλέπουμε και την κατάσταση. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που δεν κάνουμε καλά, αλλά αρκετά διαφωτιστική ως προς το εξής. Δεν αποφασίζουμε, αυτό πιστεύω, αυτό μας λείπει. Δεν αποφασίζουμε ότι αυτό το πράγμα θέλουμε να το τελειώσουμε, θέλουμε να το σταματήσουμε. Και ότι αυτό το πράγμα δεν αφορά την πυροσβεστική, άντε και την πολιτική προστασία, άντε και 2-3 άλλες δασαρχεία, υπηρεσίες κτλ. Που εμπλέκονται. Αφορά μια αντίληψη συνολικά και του μηχανισμού διοίκησης, η οποία θα πρέπει να εμπλέξει και τους ίδιους τους πολίτες μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Οι Δήμοι, παραδείγματος. Οι Δήμοι δεν μπορεί να απουσιάζουν από όλο αυτό το πράγμα όλο το χρόνο. Η υπόλοιπη τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες, κοινότητες κτλ. Και θα σας πω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω και μερικά μηνύματα και από φίλους Προέδρους και τους ευχαριστώ. Είναι έτοιμοι και το ζητούν και το θέλουν. Εκλιπαρούν οι Πρόεδροι. Ελάτε μαζί, φέρτε μας μηχανήματα να ανοίξουμε και ζώνες και δρόμους, να προετοιμάσουμε τα χωριά, να κόψουμε τη βλάστηση. Ο κ. Γιάνναρος είπε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα μπορούσε κατά τη διάρκεια του χειμώνα η ίδια η φωτιά να χρησιμοποιηθεί ως το καλύτερο όπλο για να σωθούμε από τις μεγάλες φωτιές του καλοκαιριού. Να καθαριστούν εκτάσεις, να δημιουργηθούν ζώνες, να περιοριστεί η βλάστηση. Τα λέμε τώρα. Μακάρι και να τα δούμε.

Λοιπόν, έχουμε αποδείξει σαν λαός, να πω, ότι και αντίληψη έχουμε και φιλότιμο και λεβεντιά και νομίζω ότι και κάποια στιγμή και σε αυτό, στο κομμάτι των πυρκαγιών, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Άλλωστε, δεν θα μπορούσαμε να μην αποχαιρετήσουμε και εμείς από εδώ το σπουδαίο καλλιτέχνη, το σπουδαίο τραγουδιστή, το Λάκη Χαλκιά, ο οποίος τα τραγούδησε όλα αυτά. Όλα τα δύσκολα αλλά και τα καλά των τελευταίων 70-80 ετών, όσο έζησε δηλαδή ο άνθρωπος, που περάσαν από τούτο τον τόπο, ξενίτια, ξεριζωμούς, αλλά και καλές στιγμές για αγώνες, για αγάπη, για λεβεντιά. Τα τραγούδησε ο Λάκης και δεν θα μπορούσαμε και εμείς να μην τον αποχαιρετήσουμε. Οπότε, με Λάκη Χαλκιά σας αποχαιρετάμε και αφού ευχαριστήσω τον Κώστα τον Νιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 και 4 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας και να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κυφσιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τον Ντόναλτ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επιλύγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το Μαν στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» για...
2: Μας ακούτε στους 100...
13: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε αμέσως τώρα.
14: Εδώ είμαστε τον Ιάρχο να βρίσκουμε.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε αμέσως τώρα.
1: Εδώ είμαστε τον Ιάρχο να βρίσκονται
0: και να παίζουν και ένα πολύ καθοριστικό δικές μας φλιαρίες, περισσότερο

0: στα αυτιά σας δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα, πιστέψτε με.
1: Με τις καταστροφές, καθότι η Βαγγέλη ακόμα συνεχίζεται ο πυρηνός όλεθρος, ακόμα και χθες ήταν ένα χωριό, μας ήταν η Πέγγι Μπρούσαλη εκεί από τη συνάδελφος από την Τρίπολη που βρίσκεται στην Ψάθα, την παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή. Ήταν ένα χωριό που έφτανε φωτιά, δεν έφτανε. Οκ, φαινόταν τα πράγματα καλύτερα. Αρκεί μισή ώρα να ζωπήρωσει, να δυναμώσει φωτιά. Και μπήκε και έκαψε σπίτια και σε αυτό το χωριό εχθές. Ένα πανέμορφο χωριό.
0: Είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές.
1: Και δεν έχει τελειώσει.
0: Και σε δάση
1: και δεν έχει τελειώσει. Γιατί...
0: αλλά και σε σπίτια.
1: Για να τελειώσει μια φωτιά, μπορεί τώρα να βλέπουμε να μην έχει ενεργό μέτωπο. Όπως δεν είχε τέτοια ώρα χθες, θέλω να σου πω. Δεν υπήρχαν ενεργά μέτωπα. Ωστόσο, σιγοκαίει η φωτιά και με τον παραμικρό δυνατό αέρα
0: μπορεί
1: βρίσκει
0: ακαυτή,
1: αναζωπηρώνεται και έχει
0: κάτι
1: αμέσως...
0: Κάτι που έγινε και χθες.
1: Ναι, και είναι οι αναζωπηρώσεις, όπως έχουμε δει και στη δική μας εμπειρία και σε φωτιές εδώ, είναι πάντα αυτές που κάνουν και τις μεγαλύτερες καταστροφές, θέλω να σου πω, γιατί υπάρχει και κόπωση των πυροσβεστικών δυνάμεων, υπάρχει διάσπαση, είναι πολλά τα μέτωπα, πάρα πολύ μεγάλο το πεδίο που επιχειρούν. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω μόνο ότι χθες βρέθηκαν και εθελοντές από την Καλαμάτα, η ομάδα της ΟΑΚ Μεσσηνίας βρέθηκε στα Μέγαρα χθες να συμβάλλουν και αυτοί στις προσπάθειες κατάσβεσης. Φυσικά και πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία της Μεσσηνίας έχουν βρεθεί όλες αυτές τις μέρες στα μέτωπα. Και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα, έχουμε πολύ καλοκαίρι μπροστά και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και θρυνούμε φυσικά και δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τον Δανό πιλότο και τον Έλληνα χειριστή.
0: Στο δυστύχημα αυτό με τα ελικόπτερα προχθές.
1: Συντονιστή της κατάσβεσης, που πραγματικά ήταν ένα δυστύχημα που κόβει την ανάσα, αλλά όσοι έχουμε βρεθεί και όσοι έχετε δει, γιατί όλοι έχετε δει το πώς γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις η κατάσβεση, δεν θέλει πολύ για να γίνει αυτό το δυστύχημα. Το έχουμε δει, όταν υπάρχει τέτοια κίνηση, σίγουρα υπάρχουν ευθύνες και γι' αυτό έχει ξεκινήσει και ΕΔΕ από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, είναι κάτι που όταν βρίσκονται τόσα πολλά εναέρια μέσα σε μια περιοχή, δυστυχώς, συνέβη και αυτό και δείχνει και πολλές φορές αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων κυριολεκτικά που ρισκάρουν κυριολεκτικά με τη ζωή τους στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όλοι το επόμενο χρονικό διάστημα για να μην έχουμε και εδώ στην περιοχή μας ανάλογα περιστατικά. Γιατί είπαμε, το καλοκαίρι ο Βαγγέλη είναι μπροστά και έχουμε πληγωθεί λίγες φορές.
0: Χρειάζεται εμείς. Λοιπόν η προσοχή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτή. Γιατί μπορεί εμείς να προσέχουμε, αλλά να δουλεύουν άλλα πράγματα από πίσω και να οδηγούμαστε στην πρόκληση πυρκαγιών.
1: Ναι.
0: Τι δεν στέγνε στη βιωτεία και ποιοι φέρονται ως υπεύθυνοι.
1: Και αυτά, όλα αυτά είναι πράγματα που καλό θα είναι, γιατί τώρα χάνονται, ξέρεις, λίγο στη συζήτηση όταν είναι σε εξέλιξη.
0: Γιατί προσέχουμε εμείς, δεν βάζουμε φωτιές, δεν κάνουμε αγροτικές εργασίες, έχουμε το νου μας, αλλά...
1: Μιχάλη, αυτό που αφορά ένα τέτοιο έργο, θες να πιστεύεις ότι κανόνες ασφαλείας είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Μα σε παρακαλώ, εννοείται.
1: Και ήταν η δεύτερη
0: φορά.
1: Η δεύτερη φορά που προκλήθηκε από τη συγκεκριμένη και η εγκατάσταση των ανεμογεννήτριων. Ναι, μέχρι τώρα είπαμε, υπήρχε η θεωρία ότι βάζανε φωτιές για να κάνουν ανεμογεννήτριες. Τώρα έχουν οι ανεμογεννήτριες και βάζουν τις φωτιές. Έτσι φαίνεται σε αυτή
0: και
1: την περίπτωση.
0: Και δηλαδή, όπως φαίνεται.
1: Με
0: ισχυθεί
1: δίωξη κανονικά, Συν είχαμε και τον πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πρέπει να έχει επενδύσει η χώρα μας εδώ καιρό, να έχουμε περάσει υπογειοποιήσεις, να έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ρευματοκλοπές που φέρνουν σε κίνδυνο και ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που ανά πάσα στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν ζητήματα. Ας ελπίσουμε λοιπόν να τελειώσει το συντομότερο αυτή η περιπέτεια των ανθρώπων, κυρίως εκεί στην Δυτική Αττική. Να τελειώσει αυτό ώστε να μετρήσουν πλέον τις πληγές, γιατί ακόμα δεν μπορούν να μπουν μέσα να μετρήσουμε ακριβώς το τι έχει συμβεί και να πάρουν και μια ανάσα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται τώρα 5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Περισσότεροι από 400 πυροσβέστες βρίσκονται και επιχειρούν μόνο στο συγκεκριμένο μέτωπο, το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχει ανεργό μέτωπο και υπάρχουν διάσπαρτες αναζωπηρώσεις που ειδικά τις μεσημβρινές ώρες που δυναμώνει η άνεμη μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνες.
0: Και μιλάμε για μια φωτιά που έχει εξελιχθεί, το είπες και εσύ Κώστα, σε εκατοντάδες χιλιόμετρα από προχθές. Έτσι.

0: περάσει από.
1: Έχει ανοίξει από όσε
0: τρει περιφερειακέ ενότητε, πάρα πολλού δήμου. Ναι, είναι θέμα.
1: Μια και συζητάμε τα τη φωτιά, να πούμε ότι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά βρίσκεται σήμερα και ίσω σε πολύ υψηλό βρίσκεται πάλι για βαθμού Κελσίου με ισχυρού ανέμου νότιο-δυτικού να πνέουν.
0: Κάποιε
1: στιγμέ. Απογευματινέ ώρε.
0: Ενώ αύριο θα κοκκινήσουμε περισσότερο.
1: Θα κοκκινήσουμε
0: θερμοκρασιακά.
1: Θα φτάσουμε, θα αγγίξουμε ακόμα και του 30
0: και
1: χρειάζεται.
0: Με ανέμου που κι αυτοί θα ενισχυθούν από άλλε διευθύνσει.
1: Ίσως είναι
0: όμως
1: ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Μέχρι και την Πέμπτη που παρατηρώ, ίσως τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για αυτό που λέμε την εκδήλωση πυρκαγιών και ιδιαίτερη ζέστη, θέλω να σου πω, θα έχουμε και το
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Και κυρίως θα είναι πολύ επικίνδυνη ημέρα και για φωτιές, να ξέρεις, η Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Που φαίνεται ότι θα φτάσουμε τους 40 και θα υπάρχει και χαμηλή υγρασία. Έχει αυτές τις συνθήκες που συνήθως καθιστούν τις καταστάσεις επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Αυτά τα σημαντικά από του καιρού, τα γεγονότα, έτσι πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, από τη μία καλοκαίρι είναι να πάτε και στις παραλίες, να τις ευχαριστηθείτε. Ο κόσμος σιγά σιγά έρχεται και στην περιοχή της Καλαμάτας, αν και ακούω παράπονα για την κίνηση. Ότι δεν είναι
0: ότι
1: καμία
0: δεν
1: σχέση
0: είναι
1: με άλλες φορές.
0: Ανάλογη με
1: έχει
0: άλλα
1: καλοκαίρια. Δεν έχει μεγάλη λογική όμως αυτό όλα.
0: Ναι.
1: Έχει μια μεγάλη λογική. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, θέλω να σου πω.
0: Γιορτάζουν πάρα πολύ, όχι με αυτό το όνομα, γιατί είναι οι έξι παιδες εν Εφέσο. Είναι μια ιστορία πολύ περίεργη που αναπτύσσεται εκεί στις γραφές, που λέει ότι ήταν

0: νέα θρησκεία ήταν. Γιορτάζεται και από τους Ισλαμιστές, θέλω να σου πω, αυτό το γεγονός. Όχι μόνο από τους Ορθόδοξους και από τους Ρωμαιοκαθολικούς. Είναι
1: Φοβερό.
0: Σημαντικό και έχει και τη σημειολογία την ανάλογη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα των έξι παιδών από την Έφεσο, μεταξύ αυτών και
1: ο
0: Μαξιμιλιανός.
1: Χρόνια πολλά σου γιορτάζοντας. Έτσι. 1809, Βαγγέλη, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αμβούργων.
0: Των
1: Αξμβούργων, ναι, όχι των Αμβούργων. Ναι,
0: έτσι ακριβώς.
1: Ενώ έχω τα γυαλιά μου, όπως είδες σήμερα. Για κάποιο λόγο δεν τα έφερα στο στούντιο.
0: Ο Μέτερνιχ ξεκινά διπλωμάτης, ξεκινά την πορεία του ως υπουργός εξωτερικών και το 1821, νομίζω καθόλου άσχετη αυτή η ημερομηνία από τη μετέπειτα στάση του, έγινε καγκελάριος.
1: Ήταν, Βαγγέλη, ποτέ ο πρίγκιπας Μέτρινγκ, ο Χένρι Κίσιγκερ της δικιάς του εποχής.
0: Ήταν, βέβαια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Κάτι εξοχήν διπλωμάτης που κινούσε τα νήματα και προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. 1865, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Το ακούει, άκου να δεις τώρα, το ακούει ο βασιλέας Γεώργιος ο Πρώτος, μελοποιημένο από τον Νικόλαο Μάντζαρο. Το ακούει σε άσχετη φάση στην Κέρκυρα και του μπαίνει χρησιμοποιηθεί ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
1: Να πούμε ότι ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας χρησιμοποιούνται οι δύο πρώτες
0: στροφές.
1: Του...
0: Λέγεται ένα τεράστιο,
1: σε μουσική φυσικά
0: ένα τεράστιο έργο του Νικόλαο
1: Μάντζαρο. Έτσι. Γράφτηκε λοιπόν από τον 25χρονο Σολομό στη Ζάκυνθο. Πρώτα στα ιταλικά, καθότι ο ίδιος
0: δεν μιλούσε ελληνικά.
1: Και εν συνεχεία στα ελληνικά το Μάιο του 1823, σε μια περίοδο ιδιαίτερης έξαρσης ελληνικής επανάστασης. Δεν θέλω να περάσει κανενός από το μυαλό πως την ώρα που νικούν οι δικοί μας το μαραθώνα, εγώ κάθομαι και τραγουδώ για ένα Βοσκόπουλο. Ο θάνατος του Βοσκού έγραφε στο φίλο του Γεώργιο Δερόση στην ίδια εποχή. Το ποίημα του Σολομού, να πούμε ότι αποτελείται από 158 τετράστικες στροφές. Το μέτρο είναι τροχαϊκό με εναλλαγές 7-σύλλαβων και 8-σύλλαβων στίχων. Σύμφωνα με το περιεχόμενό του, μπορεί να χωριστεί σε πάρα πολλά μέρη. Είπαμε, οι δύο πρώτες στροφές του αποτελούν τον εθνικό ύμνο της χώρας μας από το 1865. 1936, τώρα ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτακτορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου.
0: Ξεκινάει λοιπόν το δικτατορικό καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά της 4ης Αυγούστου, με τη σύμφωνη γνώμη του αγγλόφιλου, και δεν ξέρω αυτό πόσο σημασία έχει, το αγγλόφωνο βασιλιά Γεωργίου, έτσι.
1: Αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο, νομίζω, στη μετέπειτα πορεία και της χώρας μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ο Μεταξάς είχε καλές σχέσεις και με... αλλά ουσιαστικά μετατάχθηκε.
0: Πολύ καλές σχέσεις.
1: Ξεκάθαρα.
0: Κοίταξε, δημιούργησε ένα σύστημα που προσομοίαζε αισθητικά με τα φασιστικά καθεστώτα της Ευρώπης, δηλαδή στολές, ένα αισθητική χαιρετισμοί, γκεμπελική προπαγάνδα και διάφορα τέτοια. Έκανε και κάποια ουσιαστικά πράγματα που και αυτά προσομοίαζαν με τα δικτατορικά καθεστώτα, κάψιμο βιβλίων σε πλατείες, ξερονήσια, κυνήγι των κομμουνιστών κτλ. Αλλά εάν δεις την πολιτική του, ήταν μια πολιτική προσανατολισμένη στα δεδομένα των Άγγλων.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήταν και ξεκάθαρο μετά, φάνηκε, ξεκίνησε η ιστορία έτσι με τον ντορπιλισμό, πήραμε τα χαμπάρια, είχαμε από αρκετά νωρίτερα, ο ίδιος προετοιμαζόταν και μετά νομίζω με το χειρά, ήξερε, είχε επιλέξει φαίνεται τους αντιπάλους, ίσως νωρίτερα.
0: Κοίταξε, όχι, νομίζω ότι έδειξε μια παραλυτική στάση μετά τον ντορπιλισμό της Έλλης, δεν έκανε απολύτως τίποτα και σε σχέση με τα οχυρά επίσης δεν έκανε τίποτα, δεν ξέρω πόσο προετοιμαζότανε. Τέλος πάντων, και πώς πέθανε πίσω μεταξύ, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Και γιατί πέθανε ο Μεταξάς.
1: Αναρρώστησε.
0: Και γιατί πέθανε ο Μεταξάς. Αλλά,
1: είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: 1960, έπειτα από παρέμβαση. Πέθανε πάντως πριν την.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ενώ ήταν ο Ελληνοτολικός πόλεμος, έτσι, πριν την.

0: Την γερμανική εισβολή.
1: Πριν την ήττα στο μέτωπο και πριν την κατοχή. Και την γερμανική εισβολή ακριβώς.
0: 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απολύφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό του Λαρούς οι ερμηνείες του λίματος Γκρέκ. Έλληνας, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος.
1: Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Στου Ολυμπιακού Αγώνε του Λος Άντζελες, στην ίδια οργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο το 1988.
1: Μάλιστα.
0: Το λέω γιατί είναι η πρώτη Ολυμπιακή που θυμάμαι εγώ τη Σεούλ.
1: Ναι, ναι,
0: να σου πω το 1984 δεν του θυμάμαι στο Λος Άντζελες. 1992 η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ταϊκοντό στου Ολυμπιακού Αγώνε τη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη, βέβαια, είχαμε δύο χρυσά μετά από πολλά χρόνια. Ήταν ο Πύρος Δήμας και φυσικά η Βούλα Πατουλίδου σε εκείνο το συγκλονιστικό τελικό των 100 μέτρων με εμπόδια. Γεννήσεις τώρα σημαντικές. 1792 ο Πέρσις Έλλη, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, ο Προμηθέας, λιόμενος, το σπουδαιότερο του έργο.
1: Και έχει γράψει και ποίημα αφιερωμένο στην Ελλάδα με τίτλο «Ελλάς» μετά την εκδήλωση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Πολύ σημαντικός ποιητής, τους σημαντικότερους Βρετανούς νεορομαντικούς μαζί με τον Λόρδο Βίρονα, έτσι, και τον Τζον Κίτς. Αυτή η τριάδα ήταν πιο σημαντική.
0: 1821 γεννιέται ο Λουίς Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμας εταιρείας ειδών, ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ.
1: Δεν υπάρχει σήμερα πιο δυνατό μπραντ στον χώρο της
0: παραμένια.
1: Μόδας. Τι παραμένει. Πολύ δυνατό μπραντ. Ξεκίνησε βέβαια κατασκευάζοντας είδη ταξιδίου, έτσι, βαλίτσες και μπαούλα και τα λοιπά. Και όποιος έχει από τότε βαλίτσα Louis Vuitton είναι πάρα πολύ πλούσιος, θέλω να σας πω.
0: 1901 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Louis Armstrong, ο σπουδαίος Αμερικάνος τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής jazz. Έφυγε από τη ζωή το 1971. 1875, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο πιο διάσημος παραμυθάς ίσως στον κόσμο, ο Hans Christian Andersen, ο Δανός. Είχε γεννηθεί το 1805, νομίζω όλοι έχουμε διαβάσει τα παραμύθια του Hans Christian Andersen.
1: Η Βασίλισσα του Χιονιού, το Ασχημόπαπο, ποιο άλλο, Μολυβένιος Στρατιώτης, δικό του παραμύθι, η Μικρή Γοργόνα επίσης.
0: Πάρα πολλά, ναι, θα χάσουμε πολλά, ναι. Νομίζω όλοι είχαμε βιβλία, μικρή, ναι.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι ο Άντερσεν, εκτός όλων των αλλά είναι τόσο πολύ σημαντικός παραμυθάς, ήταν και συγγραφέας ταξιδιωτικών μυθιστορημάτων και εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 19ου αιώνα, είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε γράψει και εμπειρίες από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. 1990 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Έτορε Μαζεράτη, ο Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του ίδρυσαν την πασίγνωστη αυτοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Επίσης, ο οποίος έχει Μαζεράτη νομίζω θεωρείται. Όχι μόνο ο οποίος έχει τσάντα, αλλά σμιτών. Και σαν σήμερα το 1991 φεύγει από τη ζωή ο ποιητής του Τα Ηγέτου, ο Νικηφόρος Βερτάκος, έτσι, σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, είχε γεννηθεί το 1911 ο ποιητής του Φωτός και της Αγάπης, όπως από την όραμα της ειρήνης και της δικαιοσύνης.
1: Γεννημένος στις Κροκές,
0: ναι,
1: της Λακωνίας, και μεγαλωμένος στο Γήθιο.
0: Και αγαπούσε ιδιαίτερα, ιδιαίτερα για τον Ταΐγετο. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στον πλανήτη, στην χώρα μας, σε μια τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου, που έχουν συμβεί. Εμείς να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε μέρος του πλανήτη, πολύ εύκολα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά μπορείτε, αν θέλετε, να μας επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε email στο email του σταθμού, το οποίο είναι ertkalamatas@ert.gr, αλλά μπορείτε πολύ εύκολα να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ERT Καλαμάτας, δηλαδή στο X, στο Instagram και στο Facebook, στους λογαριασμούς ERT Καλαμάτας, και με αυτόν τον τρόπο όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Πάμε, Ευάγγελη, να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν έρθουμε σιγά σιγά στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, έρτα Καλαμάτας, λίγο μετά τις 9.30 και το θέμα έχει τεθεί εδώ και κάποιες ημέρες από την πλευρά καταρχάς της πανεπιστημιακής κοινότητας της Καλαμάτας, ο λόγος για την δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που έχουν επιλέξει σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα σε σχέση με την σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν αναφορικά με την αλματώδη εκτόξευση των ενοικίων και μιας άλλης πρακτικής, σπίτια που αδειάζουν τον Ιούνιο για να αξιοποιηθούν τρόπον τινά από τους τουρίστες και μια φοιτητική κοινότητα που πολλές φορές αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ένα εποχικό βάρος παρά ως μόνιμος πυλώνας της τοπικής οικονομίας.
1: Αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο ότι κάτσε μέχρι τον Ιούνιο, βάλαμε τα πράγματά σου σε μια αποθήκη, ξαναφέρατε μετά το Σεπτέμβριο.
0: Ενδεχομένως και πριν τον Ιούνιο, εν μέσω της εξεταστικής περίοδου. Αυτό
1: είναι
0: κάτι που επισημάνθηκε από τους πανεπιστημιακούς
1: την περασμένη
0: εβδομάδα.
1: Και δεν είναι μόνο λοιπόν οι πανεπιστημιακοί, πληθαίνουν αυτές οι φωνές και ήρθε να προσθεθεί και με προτάσεις μάλιστα η φωνή του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας που και αυτοί θέτουν το θέμα μετεπιτάσεως.
0: Και ο Σύλλογος κατέθεσε μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων από φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ και αξιοποίηση δημόσιων κτίριων μέχρι συνεργασίες με ξενοδοχεία, φορολογικά κίνητρα κτλ.
1: Και είναι μεγάλο το ζήτημα, πολύ παραγωγικό. Το θετικό, αν κρατήσουμε κάτι θετικό, είναι ότι αρχίζουν και πληθαίνουν οι φωνές. Φαίνεται και βρίσκεται και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε, αλλά δεν είχαμε ακούσει κάτι επίσημα τουλάχιστον. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας.

0: Στον κύριο Γιάννη Κολοβό να συζητήσουμε και αυτό το θέμα, αλλά θα δούμε στη συνέχεια και πώς εξελίσσονται τα πράγματα και στην περιοχή μας. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι σας οδήγησε και εσάς ως σύλλογο να φτάσετε σε αυτή την πρόταση? Φαντάζομαι ήταν κάτι που δεν το αποφάσισε τελευταία στιγμή, γιατί όταν έχεις μια τέτοια ολοκληρωμένη πρόταση, είναι κάτι που φαντάζομαι βρισκόταν και σας καρδιά και σας είχε προβληματίσει και εσάς το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
2: Ναι. Όντως το δουλεύαμε αρκετό καιρό αυτό το θέμα και μας έδωσε έτσι ένα έβνασμα η πανεπιστημιακή κοινότητα να το αγγίξουμε και εμείς, πιστεύοντας ότι ο ρόλος του Συλλόγου πάντα είναι διπλός. Είναι αυτό που λέμε ότι η διαμαρτυρία, το καμπανάκι που πρέπει πολλές φορές να το χτυπάμε, αλλά παράλληλα πρέπει να έχεις και προτάσεις ως λύσεις. Αυτό είναι ένα ιδανικό μοντέλο στο οποίο κινούμαστε ως Σύλλογος Θείας Μεσσηνίας. Αναφορικά τώρα με το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης που ανέδειξε ο κ. Οδυσσέας Πιλιόπουλος προσωπώντας την ακαδημαϊκή κοινότητα, καταθέσαμε μια δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες είναι ξεκάθαρα εφαρμόσιμες και αμοιβαία υποφελής, πιστεύουμε. Άμα σκεφτούμε λίγο ότι η Καλαμάτα ακμάζει γιατί δημιουργεί αυτή τη συνύπαρξη αυτών των δύο ισχυρών πυλώνων, του τουρισμού και της φοιτητικής κοινότητας. Άρα αυτό το πράγμα είναι κάτι που μας δίνει, ειδικά στο κομμάτι της φοιτητικής κοινότητας, γιατί αγγίζουμε αυτό το θέμα σήμερα, μας δίνει μια σημαντική ανάσα σε δημογραφικά προβλήματα. Δηλαδή, στις προηγούμενες μέρες, συνεντεύξεις από διάφορους, βλέπουμε ένα έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Βλέπουμε μια γύρινση του πληθυσμού της περιφέρειας. Άρα η φοιτητική κοινότητα μας δίνει λύσεις. Βάζοντας κάτω ότι η εκτείναξη των ενοικίων, η αύξηση των βραχικών μισθώσεων 2 και η παλαιότητα των γυρασμένων διαθέσιμων ακινήτων έχουν αρχίσει και δημιουργούν αυτό το τεράστιο. Δεν μπορεί να υπάρχει διχασμός ανάμεσα σε κάποιους ιδιοκτήτες που επιλέγουν ή την τουριστική αγορά ή τους φοιτητές. Σε αυτά τα δύο πρέπει να υπάρχει μια συνύπαρξη, να μπορέσουμε να βρούμε έτσι μια ισορροπία, μια θεσμική παρέμβαση, παροχή ουσιαστικών κινήτρων και όχι ευκαιριακές λύσεις. Ευκαιριακές λύσεις, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι τα επιδόματα που τα λέγανε προηγούμενες κυβερνήσεις ή αυτά που τα έχουμε βαφτίσει σε ΙΠΑΣ.
1: Αυτό το ότι δεν πρέπει να υπάρξει διχασμός μεταξύ ιδιοκτητών, τουρισμού και φοιτητών είναι κάτι που το επισημαίνετε από την πρώτη στιγμή στην ανακοίνωση που εκδώσατε το πρόβλημα. Δεν πρέπει εκ των πραγμάτων να γίνουν και κάποια πράγματα που ίσως να δυσαρεστήσουν και μέρος των ιδιοκτητών. Δηλαδή το να κρατάμε την κατάσταση παρά επιλύει το πρόβλημα.
2: Όχι. Εγώ νομίζω ότι αν πάμε, μπορεί να τα επιλύσει όλα.
1: Ναι.
2: Και ούτε προσπαθούμε έτσι να χαϊδέψουμε αυτιά και να στρογγυλέψουμε τα πράγματα. Mm. Πρέπει να μπορέσουν να τα μελετήσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα ακίνητα και να δουν πλέον ότι αυτά ισορροπούν. Δεν είναι ούτε κερδισμένοι να είναι σε φοιτητές, ούτε σε τουρίστες. Ότι αυτά τα δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, συγκεκριμένες προτάσεις μιλάμε για μια αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ΣΔΙ.
1: Ναι.
2: Ας μην ξεκινήσουμε από τους ιδιοκτήτες. Γιατί η μεγάλη ευθύνη είναι στην πολιτεία και στους φορείς. Οι ιδιοκτήτες είναι τελευταίοι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε μια παλιά ιερατική σχολή, οι οποίες παραμέναν αξιοποιητές σε αυτές οι υποδομές εδώ και πολλά χρόνια. Θα μπορούσαν εκεί να μετατραπούν σε σύγχρονες φοιτητικές εστίες, να φιλοξενήσουν φοιτητές και τους ερνούς μήνες οι εγκαταστάσεις να αξιοποιούνται ανάλογα για φιλοξενία αφαιρνών σχολείων. Υπάρχουν διάφορες μορφές φιλοξενίας, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ένα αντίτιμο, στο οποίο να μαζεύουν κάποια σταθερά και μόνιμα έξοδα. Γιατί όλα αυτά που λέμε να δημιουργούμε, ωραία είναι. Το θέμα είναι πώς συντηρούνται. Άρα πάμε μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα δημιουργήσει και σταθερά έσοδα για τη συντήρηση αυτών, ώστε να είναι βιώσιμο, χωρίς να επιβαρύνεται η δημόσια ταμεία ή φορείς που θα αναλάβουν αυτή τη δομή. Στρατόπεδο. Δημιουργία φοιτητικών εστιών. Είναι εύκολο. Αρκεί να πάμε με ένα σχέδιο, με μια πρόταση στο συγκεκριμένο Υπουργείο, με ανταποδοτικά ωφέλη. Γιατί να σου πει όχι, όταν το καλοκαίρι του δημιουργείς χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι ένα παραθυριστικό φέρετρο για αυτούς και τις οικογένειές τους ανταποδοτικά. Να τους φιλοξενείς και μάλιστα να αυξήσεις ακόμα περισσότερα την επισκεψιμότητα στην πόλη σου. Δηλαδή, με ένα σπάρο, δύο τριγώνια να μου επιτραπεί η έκφραση. Ξενοδοχεία.
1: Και αυτό, κύριε Κολοβέ, δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Μιλάμε για
1: λειτουργούν ως τουριστικά καταλήμματα το καλοκαίρι.
0: Δεν διασφαλίζεται
1: ο κοινωνικός χαρακτήρας. Αυτό θα περάσει έτσι κι αλλιώς σε δεύτερη μοίρα. Πάλι σε ίδια θα ερχόμαστε.
0: Το ζήτημα είναι αν υπάρχει και κάποιο ζήτημα πιο άμεσων λύσεων. Δηλαδή, αν μπορείτε κι εσείς από την πλευρά

0: σας λόγω της εστίασης με συνεργασία, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Γιατί πολύ ωραία η πρόταση για την μετατροπή των γερατικών σχολών σε μια είδος μορφή ή τέτοιο. Αλλά όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, επειδή ασχολείστε επιχειρηματικά, για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο μιλάμε για αρκετά χρόνια αργότερα. Καλό είναι βέβαια να ξεκινήσει, το δέχομαι αυτό, γιατί αν δεν ξεκινήσει δεν θα γίνει και ποτέ. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι εδώ. Και δεν είναι μόνο νομίζω για τους φοιτητές, είναι για όλους, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, για όλους όσους ψάχνουν ακόμα και για οικογένειες που θέλουν να έρθουν.
1: Θα σας απαντήσω άμεσα. Οι φοιτητές, μέσα στο πρόσωπο του φοιτητή συγκαταλέγεται και ο γιατρός ο οποίος θα έρθει στην Καλαμάτα, ο δάσκαλος, απλά βάζουμε ένα πρόσωπο του φοιτητή. Όντως είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν άμεσα και κάποια μακροπρόθεσμα. Η ιερατική σχολή να γνωρίζετε είναι κάτι που μπορεί να γίνει πολύ άμεσα. Δεν θέλει τόσες τεράστιες παρεμβάσεις. Το δεύτερο που είπαμε είναι ουσιαστικά κίνητρα και θα σας απαντήσω άμεσα. Μιλάμε για μακροχρόνιες μισθώσεις. Εδώ πρέπει να δώσουν φορολιαφρύσεις, ένφια, μειώσεις δημοτικών τελών, ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει, να μπορέσουν να τα δώσουν σε φοιτητές. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δώσουμε και λύσεις ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη στο κυκλοφοριακό που υπάρχει έντονο στην πόλη μας, στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Ο φοιτητής, από ό,τι γνωρίζουμε όλους, κινείται με τα αστικά μέσα. Άρα θα μειωθούν πολύ και τα αυτοκίνητα. Ο όγκος παραδείγματος χάρη των απορριμμάτων, γιατί μιλάμε για μείωση δημοτικών δελών, θα μου πεις, ρε Γιάννη, τι λες αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι διαφορετικός ο όγκος. Άλλο να μένει ένας φοιτητής, άλλο να μένει τέσσερις φιλοξενούμενοι. Είναι εντελώς διαφορετικά αυτά τα μεγέθη. Και σε αυτό το σημείο έτσι θέλω να κάνω και μια μικρή παρένθεση, ότι το Airbnb, η έννοια αυτή έχει αλλάξει. Υπάρχει μια μεγάλη κατάχρηση. Αν σκεφτούμε, ξεκίνησε ως μια πλατφόρμα ώστε να νοικιάζουμε για μικρά χρονικά σύντομα διαστήματα ένα δωμάτιο με ένα σπίτι. Και αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε μια βιομηχανία real estate, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και δεν μιλάω τώρα για το συμπολίτη μας, ο οποίος έχει μια κατοικία και είναι ένα παράλληλο εισόδημα το οποίο το χρειάζομαι. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι θα λέω αυτή τη στιγμή.
0: Είναι μεγάλη η συζήτηση, ειδικά το συγκεκριμένο κομμάτι, το τελευταίο που θίξατε και το ξέρετε πολύ καλύτερα. Πάντως το πρόβλημα της στέγασης είναι τεράστιο, όχι μόνο για τους φοιτητές, φυσικά απασχολεί ιδιαίτερα τους φοιτητές.
1: Είναι για όλους και θα φτάσω σε αυτό που με ρωτήσατε πριν, δεν το αποφεύγω. Άρα μιλάμε, το τρίτο είναι ένα πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω σε φοιτητές, που μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο εργαλείο. Μια ψηφιακή πλατφόρμα έβρεση στέγης. Που να κάτσουμε όλοι μαζί να το δουλέψουμε αυτό το πράγμα. Να έρχεται ένας φοιτητής με την οικογένειά του και να δει ότι υπάρχει ένα αγκάλιασμα από την τοπική κοινωνία. Ότι δεν το έχουμε αφήσει αυτό έτσι ανεξέλεκτο, να βλέπει μια βοήθεια. Το οποίο θα μπορέσει να δώσει λύσεις σε φοιτητές και σε επιχειρήσεις. Οι φοιτητές είναι εργατικά χέρια, το έχουμε ξαναπεί. Και να μπορέσουμε να δώσουμε προνόμια σε φοιτητές. Προνόμια τα οποία θα μπορούσαν να τα απολαμβάνουν, να έχουν ειδικές εκτόσεις, προσφορές. Μέσα στις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης, εμπορίου, ελαφρύνοντας ουσιαστικά το κόστος διαφύλασης στην Καλαμάτα. Άμεσα, φτάνοντας σε αυτό που συζητάγαμε και με ρωτήσατε πριν, εγώ το άμεσο αυτό που έχουμε συζητήσει και θεωρούμε είναι το να γίνει ανάγνωμα στη Μεσίνη, στο Δήμο Μεσίνης. Το έχουμε ξαναπεί ότι Καλαμάτα και Μεσίνη είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Ναι. Η χιλιομετρική απόσταση και η χρονική είναι ελάχιστη αυτή τη στιγμή. Μη φτάνοντας σε έναν δρόμο ο οποίος θα ολοκληρωθεί πολύ άμεσα. Εάν ο Δήμος Μεσίνης, και το έχουμε ξανασυζητήσει, απλά πρέπει αυτό να το φέρουμε και να γίνει πολύ πιο γρήγορα, δημιουργήσει τακτικά δρομολόγια τα οποία να έχει συνέχεια και να κινούνται μέσα στο Δήμο Μεσίνης, θα δώσει τέτοια ανάσα σε αυτό το πρόβλημα, και όχι μόνο θα δώσει ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους, θα αναβαθμιστεί και ο Δήμος της Μεσίνης, η τοπική κοινωνία, η τοπική οικονομία. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή στο να μπορέσουν να μπουν πρόσωπα καινούρια μέσα στην πόλη της Μεσίνης, τι ανάσα θα δώσει από όλες τις πλευρές.
2: Μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον σίγουρα αυτές οι προτάσεις. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολα υλοποιήσιμες είναι και ποιος θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Βαγγελή,
2: εσείς φαντάζομαι ότι το έχετε ψάξει περισσότερο.
1: Με όλους τους ενδεχομένους,
2: σωστά.
1: Όλη αυτή η εκκλησία, όπου θα βρούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του καθενός σε αυτό το σχήμα. Το αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό είναι ρόλος της πολιτείας, αλλά εμάς θα αγγίξει πρώτα την τοπική κοινωνία. Και πρέπει παράλληλα να γίνει δύο πράγματα. Και πίεση προς την πολιτεία, αλλά και εμείς εδώ να λάβουμε τα μέτρα μας, γιατί κάθε συγκυρία, κάποιο πρόβλημα.

0: υπάρχει, μπορεί να γίνει και μια μεγάλη ευκαιρία. Βλέποντας όλη αυτή την οικονομική πίεση που υπάρχει σε όλο αυτόν τον κόσμο αυτή τη στιγμή, βλέποντας ιδιωτικά πανεπιστήμια, βλέποντας ότι μπορεί να υπάρχει απομακρυσμένη διδασκαλία, εάν εμείς δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, ασφαλές, φιλοξενία για την οικογένεια, για τον φοιτητή που θα έρθει στην πόλη, θα είμαστε στους πρώτους προορισμούς προτίμησης. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι μία μορφή τουρισμού 365 ημερών.
1: Ναι. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι και μέσα από τη δική σας παρέμβαση ζητάτε από την πολιτεία, από το Δήμο, από τους Δήμους μάλλον, από τους ιδιοκτήτες να στηρίξουν τους φοιτητές στο ζήτημα της στέγασης. Θα επικαλεστώ εγώ την επαγγελματική σας ιδιότητα αλλά και την ιδιότητά σας ως πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας. Οι επιχειρήσεις της εστίασης στηρίζουν τους φοιτητές που εργάζονται σε αυτές, κύριε Κολοβέ?
0: Οι επιχειρήσεις και τους στηρίζουν και τους έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις, γιατί θέλουμε εργατικά χέρια και οι φοιτητές έχουν ανάγκη.

0: Κοιτάξτε, ο φοιτητής είναι η πρώτη επαφή του φοιτητή και του μαθητή, θα μπορέσω να πω, γιατί το βλέπουμε και εμείς ότι τα καλοκαίρια υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να βοηθήσουν την οικογένειά τους που δεν έχουν τελειώσει, καταρχήν δεν έχουν ηλικιωθεί, παρόλα αυτά έχουν το δικαίωμα να δουλέψουν πάνω από 16, 10 με κάποιες συνθήκες. Μας δίνει τεράστιες λύσεις. Μας δίνει τεράστιες λύσεις και παίρνει και αυτοί οι λύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αλληλένδετο αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ό,τι πιο απλό μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις, έχουν όμως πολύ μεγάλη διάθεση. Έχουν πολύ μεγάλη διάθεση. Έχουν διάθεση και θέλουν να βγουν στη ζωή. Τους αρέσει αυτό το πράγμα. Και μέσα από αυτό μπορέσουν και ισορροπούν τα πράγματα.
1: Και έχουν και την νεανική ενεργητικότητα που τη χρειάζεται. Μια δουλειά στην εστίαση αναμφισβήτητα.
2: Νομίζω ο κ. Σκολοβός έχει άμεση σχέση και με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Είχε επιχειρηματική δραστηριότητα πολλά χρόνια. Έτσι, οπότε γνωρίζεται πολύ καλύτερα τα παιδιά από μέσα και σε εποχές που άνθησε πολύ το πανεπιστήμιο. Έτσι.
0: Έχω αρκετή τεράστια επαφή με την πανεπιστημιακή κοινότητα εδώ και χρόνια. Γνωρίζω τα παιδιά και τους γονείς από την πρώτη μέρα που έρχονται στην Καλαμάτα και ψάχνουν να βρουν κάτι μέχρι την τελευταία μέρα που θα φύγουν και όταν θα ξαναέρθουν μετά από πολλά χρόνια με οικογένειες.
2: Είναι και πολλά παιδιά που κάνουν και οικογένειες εδώ. Πραγματικά μείνανε πάντα εδώ.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα, πριν σας αφήσουμε ένα μεγάλο θέμα, δεν θα το αφήσουμε έτσι φυσικά. Θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει γενικότερα με τη στέγαση. Είτε είναι φοιτητών, είτε είναι οικογενειών, είτε όπως είπαμε νωρίτερα, δασκάλων, γιατρών, οτιδήποτε είναι αυτό. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ναι, ακριβώς. Τώρα να δούμε λίγο και την τουριστική κίνηση. 4 Αυγούστου λέει το ημερολόγιο μας εδώ. Φαντάζομαι το ίδιο λέει και το δικό σας, κύριε Κολοβέ. Πώς πάει η κατάσταση, καθότι δραστηριοποιείστε και στο χώρο των καταλυμάτων ξενοδοχειακού χώρου.
0: Μια περίεργη χρονιά. Ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά στην πορεία είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες αριθμίες για πολλούς λόγους. Το τεράστιο πρόβλημα εντοπίζεται στις επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες πραγματικά ψυχοραγούν και εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να τις βοηθήσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε απέναντι σε επιχειρήσεις εστίασης. Οι επιχειρήσεις εστίασης, επειδή βλέπω διάφορα σχόλια μερικές φορές, είναι αυτές που έχουν κρατήσει την οικονομία όρθια εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι όλοι άγιοι, δεν κοροϊδευόμαστε, αλλά έχουν βάλει πολύ μεγάλη πλάτη και είναι η εικόνα της πόλης. Φανταστείτε, και το κάνω παράδειγμα, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια μια εικόνα. Την εποχή της πανδημίας, που η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας ήταν ερμητικά κλειστές επιχειρήσεις εστίασης, ποια ήταν η εικόνα της πόλης. Και σαν παράδειγμα φέρνω την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, γιατί είναι ένας πολύ σύγχρονος δρόμος, αντίστοιχα και στις άλλες περιοχές. Άρα πρέπει να μείνει ζωντανές. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο Αύγουστος πάει καλά. Πάει καλά. Μαζί με όλα τα προβλήματα, βλέποντας ότι ο κόσμος έχει δυσκολίες, υπάρχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Έχει τη διάθεση όμως και την ανάγκη να βγει, να έρθει. Το έχουμε ξαναπεί, είμαστε υπηρετικός προορισμός. Έστω και τελευταία στιγμή θα ετοιμάσει βαλίτσες ο Αφηνίος, που είναι η μεγάλη δεξαμενή μας, και όχι μόνο. Το σημαντικό είναι ότι φεύγουν με μήκο από την πόλη μας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή μας την κουβέντα και οι προτάσεις που κατέθεσε ο Σύλλογος Εστίασης. Νομίζω ότι επιτέλους ανοίγουν μια συζήτηση για το πώς μπορεί η πόλη να κρατήσει ζωντανό το πανεπιστήμιο, τους φοιτητές, τις σχολές. Είναι ένα πολύ βασικό ζητούμενο όσον αφορά στην ανάπτυξη της πόλης και των περιοχών μας. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα,
0: κύριε Κολοβέ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το καλοκαίρι στην περιοχή μας δεν σταματάει τον Αύγουστο.
2: Και έχετε συνεχίζει κάποια
0: πράγματα. Ο Σεπτέμβριος, πιστέψτε με, βλέποντας με στοιχεία, εξελίσσεται στους καλύτερους μήνες πλέον του χρόνου.

0: Αύριο, πιστέψτε με, βλέποντας με στοιχεία, εξελίσσεται στους καλύτερους μήνες ναι. πλέον του ναι. χρόνου και κάνουμε τεράστια προσπάθεια για Οκτώβριο.
1: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί θα ήταν άδικο να το βάλουμε το θέμα.
2: Καλημέρα,
0: χαρά μας. Καλή σας μέρα.
1: Για να δώσουμε μια πρόγευση, είναι μια εκδήλωση που θα γίνει στο χιλιόμετρο από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας, με live cooking στο Βυθό. Μια ωραία εκδήλωση για επισκέπτες και ντόπιους εκείνη την μέρα, έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως βρισκόμαστε στο λιμάνι της Καλαμάτας. Θα πούμε όμως περισσότερα τις επόμενες μέρες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Τρία λεπτά πριν τις 10 και Βαγγέλη, κάπου εδώ φτάνουμε νομίζω στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής.
1: Εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Θα ενώσουμε το ραντεβού μαζί σας αύριο λίγο μετά τις 9 από αυτή εδώ την εκπομπή, το πρωινό στον αέρα. Ο Βαγγέλης Ποτέας λοιπόν και ο Κώστας Χαζούλης ήταν στα μικρόφωνα και αυτό το πρωινό. Ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος μαζί με τον Στέφανο τον Χατζάκη φρόντισαν για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, να ακούσουμε τι γίνεται και με αυτή τη φωτιά. 5 μέρες καίει, έτσι, στη Δυτική Αττική, αλλά σε ελπίσουμε να είναι η τελευταία μέρα αυτή και να καταφέρουν να μιλήσουν για οριοθέτηση, για ύφεση ή να σβήσουν τέλος πάντων οι πρόσβεστικές δυνάμεις αυτή τη φωτιά, ώστε και οι άνθρωποι εκεί δυστυχώς να μετρήσουν τις πληγές τους. Μεγάλη προσοχή σήμερα σε ολόκληρο το νομό. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τα γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. 199, 102.

0: 12 τα τηλέφωνα που θα ειδοποιήσετε τις αρχές εφόσον δείτε καπνό. Μεγάλη προσοχή γενικότερα στους δρόμους, υπάρχει μεγάλη κίνηση. Μπήκαμε στον Αύγουστο, έχει αυξηθεί και η περιοχή μας, οι επισκέπτες στην περιοχή μας. Εμείς θα είπαμε, ανανεώνουμε αύριο λίγο μετά τις 9, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων από το Ring News Radio θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού και μην ξεχνάτε ότι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας αλλά και στην περιοχή μας, όλο το 24ωρο και στο ringnews.gr, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες της πυρόπληξης.

0: Εκτές περιοχές οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε η υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό όπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό, όλες τις εκπομπές και πολλά άλλα.
3: Ερητισμός. Ο θεσμός του 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες, προκρατήσεις, allofgreeceoneculture.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Ο Δήμος Καλαμάτας ουδε μία σχέση έχει με το σχεδιασμό, την προκήρυξη, τη δημοπράτηση, τη σύμβαση, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του συγκεκριμένου έργου. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης αποτελούν έργο και αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου, που έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση, λειτουργία, εποπτεία και συμβατική σχέση με τον ανάδοχο, δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος κατά την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Σώμα μετά από εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα Μετά, Βασίλη Τζαμουράνη, που με δεδομένο ότι τα σπιτάκια ανακύκλωσης ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε από το Δήμαρχο να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι

0: οριμότητες της Καλαμάτας με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στους ΦΟΣΔΑ. Ο Δήμαρχος επανέλαβε και ήταν κατηγορηματικός πως ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει καμία συμμετοχή στο όλο project, ενώ εξήγησε ότι όταν το Μάρτιο του 2021 η Δημοτική Αρχή επέλεγε τα έργα τα οποία θα υπέβαλε στο Αντώνη Στρίτσης για χρηματοδότηση, σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονταν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ατύχημα με έναν 59χρονο οικοδόμο σε ανεγυρώμενη οικοδομή επί της οδού Αρτέμιδος στην Καλαμάτα συνέβη χθες γύρω στις 10.30 το πρωί. Ο εργάτης, σύμφωνα με πληροφορίες για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο υπόγειο από ύψος 3-4 μέτρων. Άμεσα σταμάτησαν εργασίες και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά και οι πυροσβεστικοί που έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος για να απεγκλωβίσουν τον άτυχο εργάτη. Ο 59χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και με σπασμένο πόδι στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, ενώ συνελήφθηκε ο υπεύθυνος εργολάβος της οικοδομής και ενδεχόμενες παραβάσεις μέτρων ασφαλείας. Κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση που διοργανώνει για την Κυριακή ενάντια στην επένδυση Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή του Μπουρνιά στη δυτική παραλία της Καλαμάτας απευθύνει η αντιφασιστική κίνηση της πόλης μας. Η κινητοποίηση θα εξελιχθεί με μηχανοκίνητη πορεία στις 7.30 το απόγευμα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η εν λόγω τουριστική επένδυση. Θα συμμετέχουν επίσης η Παλαιστινιακή Παροικία, το κίνημα BTS Greece, το κίνημα March του Gaza Greece, η πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων και άλλες συλλογικότητες. Η πορεία θα ξεκινήσει από το βόρειο πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς της Καλαμάτας, ενώ στο χώρο όπου σχεδιάζεται η επένδυση θα δοθεί συνέντευξη τύπου στις 9 το βράδυ. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 11.30 χθες το πρωί σε γεωργική έκταση στο πετροχώρι του Δήμου Πύλου Νέστορος. Η φωτιά έκαψε περίπου 3 στρέμματα, κυρίως με ξερά χόρτα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 21 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν και 2 αεροσκάφη μαζί με υδροφόρες που διέθεσε ο Δήμος Πύλου Νέστορος. Αποκαταστάσεις των ζημιών που σημειώθηκαν στους δρόμους της Αλαγωνίας του Ταγέτου το φετινό χειμώνα σχεδιάζει ο Δήμος Καλαμάτας μέσω του 1.000.000 ευρώ που χορηγείται από την περιφέρεια Πελοποννήσου για αυτό το λόγο. Ειδικότερα η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για 4 υποέργα που θα υποβάλει ο Δήμος Καλαμάτας στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης. Την πρόσληψη 211 εργαζομένων, εκ των οποίων 132 σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση ορισμένου χρόνου από 8 μήνες έως 2 χρόνια, ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι ενδυνάμοι εργαζόμενοι του Δήμου θα καλύπτουν διάφορες θέσεις σε υπηρεσίες και δομές του Δήμου Καλαμάτας και θα καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έθριος καιρός με σχετική ενίσχυση των νοτιοδυτικών ανέμων από το μεσημέρι και θερμοκρασία μέχρι τους 37 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Άνοδο της θερμοκρασίας στα όρια του καύσωνα και κοντά στους 40 βαθμούς με πρόσκαιρη ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων το απόγευμα αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web rates η δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Σαν τους ναυαγούς όταν στα βαθιά ανοίγεστε. Είναι φορές που θυμώνω αλλά και βράζω. Από το φθηνό δηλητήριο πάντα στάσω. Τότε δεν το θέλω να συμπνήσω. Κι άλλοτε διάπλατα τα χέρια μου να ανοίξω.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και εναέρες δυνάμεις πυρόσβεση στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρυοπηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης,

0: εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιά την μεταλαμπαδεύσουμε υπό την αιγίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026, στην ΕΡ Τρίπολης, όπου ξεκινάει η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει», αθλητική ενημέρωση όπως λέμε έτσι απλά, 11 και 13 πρώτα λεπτά, η εκπομπή που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Να πούμε και την καλημέρα μας σε όλη την ΕΡΤ Καλαμάτας.

και στη Μεσσηνία γενικά, και μας ακούτε στις συχνότητες των FM για την ΕΡΤ Καλαμάτα στους 107,2 και 104,4. Για εμάς εδώ όπου παράγεται η εκπομπή, να καλωσορίσουμε και τον Παναγιώτη Μαριόλο που επέστρεψε εκείνες τις κονσόλες των ήχων. Ο Παναγιώτης απέναντί μου σήμερα εδώ αυτό το πρωινό της 3ης 4 Αυγούστου, με τον Παναγιώτη Μαριόλο λοιπόν στην κονσόλα και τον Γεώργιο Γαλανό, ποιον άλλον, επέστρεψες Δημήτριος και εσύ, όχι Δημήτερος, Δημήτριος Γεώργιο Γαλανέ σε βλέπω, που επέστρεψες χωρίς χρώμα όμως, και αυτό δεν ξέρω, δεν μου αρέσει αυτό. Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, ένας και μοναδικός, 101,5 η συχνότητα της Air Tripoli στα FM, όπου μας ακούτε από εκεί. Η σημερινή τέταρτη μέρα του Αυγούστου, βλέπω εδώ στο εορτολόγιο μας ότι είναι Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσο. Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσο, και εορτάζουν ο Μαξιμιλιανός, Ξακουστός, εντάξει το Ξακουστός, το, ωραίο το Μαξιμιλιανός, μου αρέσει αυτό το όνομα, έχει έτσι μια βαρύτητα, ένα τουπέ. Ναι, ναι, βέβαια, ήταν αυτοκράτορα, το ξέρω, ο Ρωμαίος. Αυτοκράτορ Γεώργιε Γαλανέ, με ενημερώνει, μου τα λέει όλα ο Γιώργος, ξέρετε, και μου μαθαίνει και πράγματα. Δεν είναι μόνο έτσι μουσικός παραγωγός ο Γεώργιος. Θα πάμε παρέα με την αθλητική σας ενημέρωση που έχει πραγματάκια αρκετά. Σήμερα έχουμε και παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, έτσι, το έχετε ξεχάσει. Είσαστε αλλού για αλλού. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν σήμερα, 9 η ώρα. Τρίτος προκριματικός γύρος για το Champions League. Μετά, αν περάσει, όχι στο σημερινό μάτς, γιατί θα παίξει και ρεβάνς. Θα παίξει στα play-off για είσοδο σε league phase του Champions League ο Ολυμπιακός. Θα τα πούμε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Και βέβαια έχουμε και τον Αστέρα Άκτορ, τη Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα. Τι γίνεται με τις προετοιμασίες, με τα φιλικά. Τι έχει έτσι προετοιμάσει ο Αστέρας για να δει ο κόσμος την πρώτη του παράσταση σε φιλική αναμέτρηση την Παρασκευή. Θα σας τα πούμε όλα αναλυτικά. Και για την Καλαμάτα που συνεχίζει την προετοιμασία, με ένα ρεπό βέβαια που υπάρχει τριήμερο και για την Καλαμάτα, και την προετοιμασία της ομάδας για τη συμμετοχή στο τουρνουά του Βόλου όσο αφορά τη Μαύρη Θύελλα. Υπάρχει και ένα θέμα με το γήπεδο που θα παίξει το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Αν ο Αστέρας Άκτορ δεν συνενέσει να παίξει και αυτό το μάτς εδώ, δεν ξέρουμε πού μπορεί να παίξει η Καλαμάτα, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Περιμένουμε σήμερα αύριο να αποφασιστεί, γιατί θα βγουν και οι ημερομηνίες του κυπέλου. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά και ό,τι άλλο υπάρχει, γιατί υπάρχουν και οι άλλες ομάδες που προετοιμάζονται, και οι μεγάλες και οι μικρομεσαίες, να δούμε τι άλλα νέα υπάρχουν εκεί, μέχρι και τις 12 παρά 10 περίπου που θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση, 3η 4 Αυγούστου 2026.

Θα ξεκινήσουμε τον Αστέρα Άκτορ, όπως κάνουμε καθημερινά και εκτός συγκλονιστικότατου απρόοπτου. Η ομάδα της Αρκαδίας έχει τη μερίδα του Λέοντος στην εκπομπή μας. Είναι και ήταν, γιατί τώρα πλέον είναι δύο οι ομάδες που εκπροσωπούν την Πελοπόννησο. Ο Αστέρας ήταν για 19 χρόνια ο μόνος εκπρόσωπος. Είναι ευτυχές γεγονός ότι υπάρχει και δεύτερος, και είναι η Καλαμάτα. Και θέλουμε να συμβαίνει αυτό και να συμβεί για πολλά χρόνια και να υπάρχει αυτό το δίδυμο στην κορυφαία κατηγορία. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν

που οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο όσο αφορά την παρουσία τους στο γήπεδο απολαμβάνουν, μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτό το διήμερο ρεπό στην Ολλανδία, και έχουν επιστρέψει πλέον στη βάση τους. Αύριο Τετάρτη θα επιστρέψουν άπαντες στο γήπεδο για να ξαναμπούν σε ρυθμούς προπονήσεων, προετοιμασίας, και πλέον έχουμε και επίσημη ανακοίνωση για φιλικό παιχνίδι από χθες που σας το είχαμε πει εμείς νωρίς το πρωί. Το βραδάκι βγήκε η ανακοίνωση για το μάτς, το φιλικό με τον Πύργο, την νεοφώτιστη ομάδα που ανέβηκε με τη διαδικασία των μπαράζ στη Super League 2 και δεν είναι έτσι μια ομάδα που απλά ανέβηκε, είναι μια ομάδα που έχει στόχους και έχει και βλέψεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταφέρει αυτό, που είναι πολύ δύσκολο να άμεσα να φτάσει μέχρι και τη Super League 1, αλλά η δομή και ο σχεδιασμός που γίνεται είναι για να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική η ομάδα του Πύργου στο πρωτάθλημα της Super League 2, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τη φετινή χρονιά. Νομίζω η Super League 2 θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και θα έχουμε μεγάλο suspense και ενδιαφέρον σε όλα τα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι παίζει ο Αστέρας Β στο πρωτάθλημα αυτό, τη Super League 2. Έπαιξε και με τον Πύργο φιλικό στον Πύργο, στην Ηλία, εκεί στην έδρα του Πύργος FC, την νέα ομάδα που παίζει στη Super League 2. Ιτήθηκε η Β' ομάδα του Αστέρα με 1-0 και πλέον τώρα θα έρθει την Παρασκευή εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να αντιμετωπίσει τον Αστέρα. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν, το πρώτο φιλικό, η πρώτη έτσι παρουσία, η πρώτη εμφάνιση μπροστά στον κόσμο, και θα πούμε και για τα εισιτήρια, γιατί έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕ Αστέρα για τα εισιτήρια του αγώνα, του φιλικού αγώνα με τον Πύργο, με τη διαδικασία και πώς πρέπει ο κάθε ένας να πάρει το εισιτήριό του και να μπει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, ή αν έχει εισιτήριο διαρκείας να μπει με το εισιτήριο διαρκείας να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Η επίσημη ανακοίνωση λοιπόν της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ λέει ότι ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει τον πύργος IFC σε ένα φιλικό αγώνα προετοιμασίας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αναφέρει η Αστέρας Άκτορ η ΠΑΕ ότι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, δηλαδή όσοι έχουν πάρει φέτος εισιτήριο διαρκείας, θα μπορούν να κάνουν χρήση του εισιτηρίου τους και στο συγκεκριμένο αγώνα και να μπουν να το παρακολουθήσουν το φιλικό παιχνίδι. Θα υπάρχουν όμως μεμονωμένα εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρα Άκτορ και θα διατίθενται στη θύρα 3, στο γήπεδο δηλαδή. Μπορεί κάποιος να προμηθευτεί εισιτήριο για να παρακολουθήσει το φιλικό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την Παρασκευή και να το πάρει από τη θύρα 3 στο εκδοτήριο της θύρας 3 το εισιτήριό του την ημέρα του αγώνα, και μπορεί από τις 6 ώρα, 2 ώρες πριν λοιπόν, να πάει κάποιος να πάρει το εισιτήριό του και στις 8 να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Γενική είσοδος είναι στα 5 ευρώ. 5 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο για το φιλικό παιχνίδι και μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί το εισιτήριό του πριν την έναρξη του αγώνα, 2 ώρες από τη θύρα 3 στα εκδοτήρια εκεί. Αναφέρει και είναι συγκεκριμένο αυτό, σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία η είσοδος στο γήπεδο για όλους τους φιλάθλους είναι φιλικό, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω smartphone, αν δεν έχει κάποιος κινητό smartphone, και με τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet, αλλιώς δεν μπορεί να μπει και να παρακολουθήσει το εισιτήριο. Για τη συγκεκριμένη ημερομηνία τελειώνει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα, η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα, η ανανεώση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν θα γίνονται μόνο στο πρωινό ωράριο λειτουργίας του Star Store, δηλαδή την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι μπορεί κάποιος να πάει να ανανεώσει το εισιτήριο διαρκείας του για τη νέα σεζόν, όχι το απόγευμα, γιατί πλέον υπάρχει το φιλικό παιχνίδι, και στέλνει και ένα μήνυμα η ΠΑΕ λέγοντας ότι το πρώτο μας ραντεβού στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι αυτό του φιλικού με τον πύργο.

Πάντως από ό,τι θυμάμαι στα περσινά, προπέρσινα και στα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια δεν υπήρχε εισιτήριο. Στα φιλικά παιχνίδια ήταν ελεύθερη είσοδος. Τώρα έκρινε η διοίκηση ότι πρέπει να μπει 5 ευρώ η τιμή του εισιτηρίου, γενική είσοδος, εντάξει, οκ. Okay. Είναι η πολιτική της ΠΑΕ πλέον αυτή.

Εχθές ξεκίνησε και η γυναικεία ομάδα του Αστέρα για την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Εμείς πριν ξεκινήσει, πριν τη χθεσινή μέρα, είχαμε μιλήσει με τον προπονητή που τον βρήκαμε κάπου εκτός Τριπόλης, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας, δικές του γνωριμίες και με πρόσωπα που τους έχει εμπιστοσύνη. Αυτό μας είπε, γιατί γενικά, όχι στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε, γενικά μου είπε για το γυναικείο ποδόσφαιρο ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί που το παίζουν μάνατζερ και αρχίζουν να λένε διάφορα, και εγώ εκπροσωπώ τη μία την άλλη παίκτρια και πρέπει να μιλάς με 5, 6, 7 άτομα για να πάρεις μία παίκτρια. Τελικά έχει ισχωρήσει πάρα πολύ η κατάσταση με τους μάνατζερ στο γυναικείο ποδόσφαιρο, και επειδή έχει άποψη και είναι γνώστης ο Κατικαρίδης του γυναικείου ποδοσφαίρου αλλά και του ποδοσφαίρου γενικά, θυμάμαι και το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και ποδοσφαιριστής επαγγελματίας στο υψηλό επίπεδο, και βέβαια θέλει να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία που είχε και την περσινή και την προπέρσινη περίοδο Αστέρας στις γυναίκες. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, γιατί χρειάζεται πάρα πολλές παίκτριες και γενικά έχουν προχωρήσει κάποιες συμφωνίες, και αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις που βρίσκονται στην τελική ευθεία. Πάντως θα είναι με αρκετές παίκτριες από το εξωτερικό αυτές που θα αποκτηθούν από ό,τι ξέρουμε, και περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Θα δούμε τι ομάδα θα φτιάξει φέτος ο Κατικαρίδης.

Ξανααναφέρω έτσι για όσους δεν άκουσαν ότι την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ ο Αστέρας θα δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι στο γήπεδό του και γενικά εδώ στην Ελλάδα, αφού τα υπόλοιπα φιλικά τα έπαιξε στην Ολλανδία 4 τον αριθμό. Το πρώτο φιλικό λοιπόν, αποκαλυπτήρια, εντάξει, για κάποιους παίζουν που δεν τους ξέρουμε και θέλουμε να τους δούμε, είναι αποκαλυπτήρια. Όχι όμως μην περιμένετε να δείτε εντεκάδες και ποιοι θα είναι οι βασικοί και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα και σε ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, νεοφώτιστη κιόλας, που τώρα ανέβηκε στο Super League 2, παρότι έχει φτιάξει ένα καλό ρόστερ, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, απλά να δεις κάποια χαρακτηριστικά παικτών που έχουν αποκτηθεί και πώς μπορεί να δέσει ένα σύνολο που θα είναι ανταγωνιστικό. Γιατί μην ξεχνάμε και μην ξεχνάτε ότι ο Αστέρας μπαίνει στα βαθιά πάρα πολύ νωρίς και γρήγορα και δύσκολα. Παίζει με το Λεβαδιακό.

το κύπελο νοκάουτ μάτς Λιβαδιά. Την ίδια εβδομάδα που θα γίνει το μάτς αυτό, στο τέλος της εβδομάδας, την Κυριακή δηλαδή, 23 Αυγούστου, θα παίξει με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα πρώτη αγωνιστική, και αμέσως μετά θα έρθει ο Ολυμπιακός να παίξει για τη δεύτερη αγωνιστική εδώ στο τέλος του Αυγούστου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στη δεύτερη αγωνιστική της Super League 1. Δεν το λες και το πιο εύκολο ξεκίνημα ή το καλύτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και πρέπει ο Αστέρας να είναι έτοιμος. Να είναι έτοιμος, να είναι φρέσκος, να είναι με τρεξίματα, να είναι με διάρκεια, να είναι με αντοχές, παρότι τώρα ολοκληρώνει το στάδιο της προετοιμασίας. Όλα αυτά πρέπει να τηρηθούν ευλαβικά και να προσεχθούν. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Συνεχίζουμε σταθερά με Παναγιώτη Μαριόλο και Γεώργιο Γαλανό, τεχνικός μας ο Παναγιώτης και ο μουσικός μας παραγωγός. Και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, βέβαια, που ακουγόμαστε και εκεί ζωντανά. Και τώρα θα αναφέρουμε τα νέα της Καλαμάτας, Μαύρης Θύελλας. Οι συνάδελφοι τεχνικοί Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς είναι στις κονσόλες ή στην κονσόλα των ήχων, δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς βρίσκεται εκεί. Θα πω δύο πραγματάκια ακόμα για να ολοκληρώσουμε με τον Αστέρα Άκτορ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Κουρμπέλη, αν θα τον δούμε στο παιχνίδι με τον Πύργο. Δεν έχει παίξει κανένα φιλικό. Πιστεύω ότι μετά το ρεπό και την ξεκούραση με την προετοιμασία που έγινε στην Ολλανδία, ίσως τον δούμε κάποια λεπτά και τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Δεν έχει δηλωθεί ότι έχει κάποιο τραυματισμό από την ομάδα του Αστέρα. Λόγω ρυθμού και κατάστασης δεν πρέπει να χρησιμοποιήθηκε στα φιλικά παιχνίδια, για να έρθει σε μια κατάσταση που ο ίδιος πιστεύει και η ομάδα ότι μπορεί να είναι εντάξει για να χρησιμοποιηθεί. Άρα ίσως τον δούμε κάποια λεπτά, ένα ημίχρονο, ίσως και περισσότερο, στο παιχνίδι με τον Πύργο εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, την Παρασκευή 8 η ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Και το αναφέρουμε και πάλι ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι και να έχει εισιτήριο διαρκείας προμηθευτή, μπορεί να πάρει το εισιτήριό του στα 5 ευρώ και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τη θύρα 3, στα εκδοτήρια της θύρας 3, όπου θα μπορέσει να καθίσει για να παρακολουθήσει το μάτς με τον Πύργο την Παρασκευή 8 η ώρα το βράδυ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πρώτο μάτς στην Τρίπολη, τα αποκαλυπτήρια, μπορούμε να τα πούμε έτσι, του Αστέρα Άκτορ, του νέου Αστέρα τη σεζόν 2026-27, έστω και σε φιλική αναμέτρηση. Πάμε στα της Καλαμάτας, που εκεί υπάρχει τριήμερο ρεπό. Δηλαδή επέστρεψε από τον Μπάνσκο, έπαιξε και εκεί φιλικά, προετοιμασία, κούραση. Μια καινούρια ομάδα τελείως η Καλαμάτα, που θα αγωνιστεί μετά από 26 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία και επιστρέφει εκεί με 16 ποδοσφαιριστές, μετά τους δύο που ανακοίνωσε προχθές και σας το είπαμε και χθες εμείς, τον Αξέλ Γκεσάντ και τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, οι δύο τελευταίες μεταγραφές από τις 16 συνολικά που έχει κάνει η ομάδα της Καλαμάτας. Να τις πούμε έτσι λίγο γρήγορα για να έχετε και εσείς μια άποψη, αν και το γρήγορο δεν νομίζω ότι συγκρατείται εύκολα. Ο Γκεσάντ είναι ένας Γάλλος που αποκτήθηκε από την Πάφο, είναι 22 ετών, κεντρικός αμυντικός στόπερ που μπορεί να βοηθήσει στην αριστερή πλευρά της άμυνας σαν κεντρικός αμυντικός, όπως είπαμε. Ο Χατζηθεοδωρίδης και αυτός αριστεροπόδαρος, ο 29χρονος μπακ που ήρθε από τον Όφι και ήρθε με μεγάλη εμπειρία γενικά στην Super League 1, είναι μια μεταγραφή νομίζω εξαιρετική, που είσαι σίγουρος ότι θα σου δώσει αυτά που περιμένεις ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Αν γίνει κάτι διαφορετικό θα είναι έκπληξη για μένα. Ο Σίγκουρσον είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, ο Ισλανδός που έχει έρθει στην Καλαμάτα με μεγάλες περγαμηνές, ο 27χρονος, είναι εξαιρετικός παίκτης, από τη Μάλμε τον πήρε η ομάδα της Καλαμάτας. Ο Κένεθ Βάργκας, αυτός ήρθε από τη Χάρτς, ο Μπολιβάρ, ο Πινέιρο, ο Χάμζα, ο Καρεάσο, ο Βασίλεβιτς, ο Ντιαρά, ο Ιγνιάτοβιτς, Φρίμπονγκ, ο Γκίνης, ο Πέρεθ, ο Αλόνσο. Αυτή είναι η παίκταση 16 που έχει αποκτήσει η Καλαμάτα, και αυτό μόνο εύκολο δεν είναι για ένα προπονητή, να έχει 16 μεταγραφές συν τους παίκτες που ανανέωσαν και είναι στο ρόστερ και πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα που θα παίξει Super League 1, έτσι. Και βέβαια υπάρχει και η απειρία, να το πω έτσι, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ένας προπονητής που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη Super League 1. Αν αυτό παίζει ρόλο, που παίζει και αυτό ρόλο, έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παίζει το ρόλο του και ότι δεν έχει παίξει ή δεν έχει προπονήσει ομάδα της Super League 1, αλλά όλοι πιστεύουν ότι είναι καταρτισμένος και έχει την εμπειρία σε εισαγωγικά να τα καταφέρει
στην κορυφαία κατηγορία και με τόσες πολλές μεταγραφές και σε μια καινούρια ομάδα να βάλει και αυτός το δικό του λιθαράκι για να δούμε μια ομάδα, ένα σύνολο που δεν θα είναι περαστικό από τη Super League 1 και πολύ νωρίς, γιατί και η Καλαμάτα ξεκινάει πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις της με δύο παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι με τον Πανετολικό για το κύπελο και είναι νοκάουτ και τυπικά γηπεδούχος είναι η Καλαμάτα. Τώρα δεν ξέρουμε που θα παίξει το παιχνίδι αυτό, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση. Πιστεύω ότι μάλλον θα γίνει εδώ στην Τρίπολη, εγώ το λέω αυτό έτσι, δεν έχω καμία πληροφόρηση, αλλά το πιο πιθανό αυτό φαίνεται, αφού θα παίξει και το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος και αν δεν έχει υποχρέωση ο Αστέρας ή κάποιο άλλο τμήμα με φιλικό παιχνίδι της Β' ομάδας με κάτι άλλο, μάλλον δεν είμαι της διοίκησης, ούτε έχω μιλήσει με κάποιον άνθρωπο της διοίκησης του Αστέρα, αλλά πιστεύω ότι ίσως παίξει και αυτό το παιχνίδι Καλαμάτα εδώ με τον Πανετολικό, που είναι και μια ευκαιρία κατασκόπευσης, γιατί με τον Πανετολικό θα παίξει

παίξει και αυτό το παιχνίδι Καλαμάτα εδώ με τον Πανετολικό, που είναι και μια ευκαιρία κατασκόπευσης, γιατί με τον Πανετολικό θα παίξει ο Αστέρας την πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο. Λέω εγώ, μπορεί να τον κατασκοπεύσει τον Πανετολικό ένα στο κύπελο η Καλαμάτα, δεν θα το ήθελε αυτό, δεν θέλει κάτι πιο βάθο στη Super League 1, στην κορυφαία κατηγορία, άσχετα αν είναι για το κύπελο. Είναι ομάδα τη Super League 1 που θα παίξει κύπελο και λογίζεται σαν παιχνίδι Super League 1 αυτό, άσχετα αν είναι για το κύπελο. Και απέναντι στον Πανετολικό, που είναι και ο Πανετολικός μια καινούργια ομάδα. Και μετά, αμέσως την ίδια εβδομάδα, και η Καλαμάτα το Σάββατο, στις 22 Αυγούστου, αφού Δευτέρα Τρίτη ή Δευτέρα ή Τρίτη λογικά θα γίνει το παιχνίδι, θα αντιμετωπίσει το Σάββατο τον Άρη στην πρεμιέρα της Καλαμάτας και του Άρη στην Super League 1 για τη σεζόν 2026-27. Στα βαθιά και η Καλαμάτα, όπως είναι στα βαθιά και ο Αστέρας Άκτορ, και πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και οι δύο ομάδες για μην έχουν αρνητικό ξεκίνημα.

Αυτά με Αστέρα Άκτορ και Μαύρη Θύελλα με Καλαμάτα. Υπάρχει κάτι νεότερο που με τα γραφικά φαίνεται ότι και η Καλαμάτα αρχίζει να ετοιμάζει το ρόστερ που ήδη υπάρχει με τις 16 μεταγραφές, και αν υπάρξει κάτι ακόμα εξαιρετικό ίσως το αποκτήσει. Φαίνεται ότι όπως και ο Αστέρας έχει πάρει 14 παίκτες και φαίνεται ότι και εκεί έχει ολοκληρώσει την πρώτη και βασική επιλογή των παικτών που ήθελε. Το ίδιο και για την Καλαμάτα ισχύει από ό,τι μαθαίνουμε. Αν υπάρξει κάτι ενδιάμεσα, εννοείται ότι θα αποκτηθεί. Λείπει, πιστεύω, και έψαχνε για ένα επιθετικό η Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν θα κινηθεί και ο Αστέρας για κάποιον παίκτη ακόμα, γιατί δεν τους έχουμε δει και όλους. Να δούμε, ας πούμε, και τον Παπακανέλο, να δούμε και τον Μπρόρσον που έπαιξε λίγο, τον κεντρικό αμυντικό, έπαιξε στο τελευταίο φιλικό. Ο Παπακανέλος δεν αγωνίστηκε και τώρα τον δούμε, πιστεύω, με τον Πύργο εδώ στο φιλικό. Όσο αφορά τον Αστέρα, για την Καλαμάτα, μα τη επιστροφή των παικτών μετά το τριήμερο ρεπό, θα αγωνιστεί σε ένα τουρνουά που κάθε χρόνο γίνεται με συμμετοχή 4 ομάδων, το τουρνουά του Βόλου, που έχει συμμετάσχει 2 χρονιές και ο Αστέρας Άκτορ. Στο τουρνουά του Βόλου, λοιπόν, η Καλαμάτα 10 με 12 Αυγούστου θα παίξει με το Βόλο, το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο δηλαδή, τον Πανιόνιο και τον Ολυμπιακό Β, 2 ομάδες από την Super League 2 και 2 ομάδες από την Super League 1 θα παίξουν στο συγκεκριμένο τουρνουά για να προετοιμαστούν για τις επίσημες υποχρεώσεις, κυρίως Βόλος και η Καλαμάτα, γιατί ο Πανιόνιος και ο Ολυμπιακός Β θα αργήσει λίγο ακόμα το πρωτάθλημα της Super League 2 να ξεκινήσει. Πριν μπούμε όμως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί είπαμε δεσπόζει σήμερα η αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν σήμερα το βράδυ 9 η ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μπαίνουμε, καταλαβαίνετε τώρα, παιχνίδι Champions League. Είναι παιχνίδι Champions League, άσχετα αν είναι για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ξεκινάει η δράση. Ξεκινάει η δράση, αν έχουν παίξει παιχνίδια για το Europa και το Conference και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αλλά η δράση όταν ακούς Champions League και ακουστεί ο ύμνος, είναι εντάξει. Αρχίζεις και πιστεύεις ότι μπαίνει κανονικά η σεζόν και είμαστε έτοιμοι όλοι να ξαναμπούμε. Αν και είχαμε και το Μουντιάλ που δεν μας άφησε κενό, έτσι. Υπάρχει κενό φέτος. Του χρόνου να δω τι θα κάνουμε, που δεν υπάρχει Μουντιάλ, δεν υπάρχει Euro, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί λίγο το καλοκαίρι θα είμαστε λίγο πιο άνετοι. Πιο άνετοι. Και θα είναι και οι ομάδες και οι παίκτες. Γιατί όσοι παίξαν στο παγκόσμιο κύπελο, πρέπει τώρα να γυρίσουν να κάνουν προετοιμασία με τις ομάδες τους και να παίξουν αμέσως παιχνίδια League Face, Champions League, πρωτάθλημα κτλ. Πότε να ξεκουραστούν. Αν πάρουν και 10 μέρες ξεκούραση, δεν λέει τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι πλέον η αλλαγή των δεδομένων. Θα δούμε λίγο τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1, τι έχει γίνει με Άρη, με Ηρακλή, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός βλέπω ότι αποκάλυψε το νέο μεγάλο πούλμαν του, το λεωφορείο, το

Ιδέες. Φοβερό, έτσι. Μιλάμε για ένα πούλμαν τώρα που κοστίζει 550.000 ευρώ. Και ωραία εμφάνιση και μέσα και ανέσεις και τα πάντα, γιατί διάβασα τι πολυτέλειες και τι συνθήκες έχει στο εσωτερικό του το πούλμαν και το λεωφορείο που κοστίζει 550.000 ευρώ. Δεν είναι έτσι κάποιο απλό, έτσι. Είναι Volvo B13R Irizar i8, έτσι είναι η τεχνολογία του πούλμαν του λεωφορείου, και είναι από τα πλέον σύγχρονα, διαβάζω, που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχει ύψος παραπέμπει σε διόροφο, διαβάζω εδώ. Εντυπωσιάζει για τις διαστάσεις του όσο και για την επιβλητική του παρουσία. Δηλαδή μόλις το βλέπεις έτσι μπροστά σου, κάπως αισθάνεσαι ένα δέος. Ναι. Δεν είναι λίγα αυτά που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ανά δύο καθίσματα, λέει, σας διαβάζω λίγο τι περιεχόμενο έχει. Ανά δύο καθίσματα υπάρχει ενσωματωμένο τραπεζάκι. Το τραπεζάκι τους στη μέση, βάζουν τα πράγματά τους, έχουν τα τάμπλετ τους, τους φορτιστές, γιατί τα γράφει πιο κάτω. Είναι πολυτελή δερμάτινα τα καθίσματα, διάβροχα και ανακλινόμενα. Ενώ διαθέτει υποπόδια που φέρνουν και ντυμένο τον εμβληματικό στίχο από τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Σύλλογος μεγάλος στα καθίσματα. Το πούλμα διαθέτει ασύρμετη σύνδεση Wi-Fi, τρεις οθόνες, θύρες USB, μπρίζες σε κάθε κάθισμα για να εξασφαλίζει την συνδεσιμότητα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, για φορτίσεις και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες, τρία εσωτερικά ψυγεία για να καλύπτει κάθε ανάγκη της ομάδας στα ταξίδια, εννοείται μεγάλες οθόνες για να βλέπουν βίντεο, τηλεόραση, ό,τι χρειάζεται στα ταξίδια. Και η εξωτερική του εικόνα ολοκληρώνεται με περιμετρικούς προβολείς, οι οποίοι αναδεικνύουν το δυναμικό σχεδιασμό του οχήματος και ενισχύουν την εντυπωσιακή παρουσία του. Πάρα πολλά χρήματα δαπανά ο Γιάννης Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό, όχι μόνο για ποδοσφαιριστές και για την οργάνωση της ομάδας, και για λεωφορείο, για πούλμαν και όλα τα υπόλοιπα, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για μια μεγάλη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το λεωφορείο, μπορείτε να το δείτε, υπάρχουν βίντεο και κυκλοφορούν, και είναι μια ακόμη κίνηση από τον Παναθηναϊκό για να επιστρέψει πάλι. Όλα παίζουν το ρόλο τους, όλα και η πιο μικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά για να επιστρέψει πάλι έτσι σε αυτή την έγκλη των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, που θέλει να βρεθεί και ο Παναθηναϊκός και να επιστρέψει εκεί και να θυμίσει εποχές που έπαιζε στο Champions League, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και να είναι ο Ευρωπαίος αλλά και για τη χώρα μας Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ τώρα έχει δώσει τελεσίγραφο για τον Κώστιτς. Ξέρεις ποιος είναι ο Κώστιτς? Ο Σέρβος είναι

Μπορεί να πάει και στα δίχτυα μετά. Είναι μεταγραφή ποιότητας. Του έδωσε τελεσίγραφο λοιπόν για τον Φίλιπ Κώστιτς, που αν σήμερα δεν απαντήσει, νομίζω δεν θα ξανασχοληθεί, γιατί υπάρχει και η πρόταση της Αϊτχόφεν, όπου θέλει και η Ολλανδική ομάδα τον Κώστιτς.

Να δούμε τον Ολυμπιακό όμως, γιατί σήμερα ο Ολυμπιακός θα μας εκπροσωπήσει στο Champions League με το παιχνίδι απέναντι στην Νάιμέγγεν. Χωρίς να ξέρουμε και χωρίς να έχουμε εικόνα του Ολυμπιακού, του νέου Ολυμπιακού, που έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Έβλεπα στο Transfer Market ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει χρηματιστηριακή αξία, γιατί δεν έχουν φύγει όλοι οι παίχτες. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτες που θα φύγουν, αλλά λογίζονται σαν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στα 190 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι απίστευτο το μπάτζετ του Ολυμπιακού, και έχει διλήμματα με τη Λίμπαρ σήμερα για την εντεκάδα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα σε κάποιες θέσεις. Πιθανή εντεκάδα, αν μπορούμε να πούμε σήμερα, για τον Ολυμπιακό που στις 9 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αν ξεπεράσει το εμπόδιο αυτό, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού, και εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα, Union Saint-Gilloise Bodo Glimt, μία από τις δύο ομάδες, με τον νικητή του αγώνα αυτού, αλλά ας το αφήσουμε αυτό, να δούμε αν περάσει την Αϊμέγγεν ο Ολυμπιακός πρώτα και μετά. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν και η εντεκάδα, η πιθανή του Ολυμπιακού, από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει με Πόποβιτς κατά από τα δοκάρια. Τζολάκης το ξεχνάμε, έτσι. Ο Τζολάκης θα πήγε στη ΧΑΛ, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά έχει πάει στη ΧΑΛ. Λογίζεται ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού, δεν είναι όμως στο ρόστερ και τα λοιπά, ενώ στην αποστολή. Ο Πόποβιτς κατά από τα δοκάρια. Ο Στεφάν Ορτέγκα έχει προσθεθεί στη λίστα, ωστόσο δεν αναμένεται να παίξει βασικός σήμερα. Για στόπερ θα παίξει ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, αυτή θα είναι δύο στόπερ. Με τον Μπρούνο θα είναι αριστερός μπακ, έτσι φαίνεται μια αρχική σκέψη και αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για το δεξί άκρο είναι ο Σάλιαγκας που παίρνει προβάδισμα από τον Μαφαίο για δεξιός μπακ, αφού αριστερός είναι ο Μπρούνο, δεξιά θα παίξει ο Σάλιαγκας. Είχα ακούσει ότι για ένα τραυματισμό ο Σάλιαγκας, αν είναι καλά θα παίξει, αν δεν είναι θα δούμε, μήπως παίξει ο Μαφαίο. Στο κέντρο τώρα θα είναι ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη, αλλά και ο Τσικίνιο πιο μπροστά, και να δούμε αν θα παίξει δεξιά ο Ροντινιέι, αν θα είναι ο Φορτούνης αριστερά, ή θα είναι ο Μαρτίνς ή ο Ελκαμπί. Αυτή η πεντάδα πρέπει να, από ό,τι έδειξε στα φιλικά, έχει και τον γκολ και έχει φοβερή ποιότητα αυτός ο παίκτης ο Πορτογάλος. Ο Ζώτα Σίλβα είναι πολύ ποιοτικός, φοβερά ποιοτικός παίκτης. Δηλαδή όταν βρει την μπάλα έξω την περιοχή ή όταν βρεθεί απέναντι στον τερματοφύλακα, κάνει κάποιες ενέργειες που πραγματικά είναι άλλη κλάση. Και δεν νομίζω ότι αυτό τον παίκτη θα τον αφήσει εκτός δεκάδας, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα πάρει φανέλα βασικού σήμερα. Έτσι λέει. Εγώ δεν το περιμένω αυτό. Θα το δούμε. Αυτά και για τον Ολυμπιακό. Αυτά και για σήμερα. 8 λεπτά πριν από τις 12. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή σας αθλητική ενημέρωση. 3η 4η Αυγούστου 2026. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου, λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις, Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα και Φυσιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας και σήμερα 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε τέταρτη ημέρα του Αυγούστου με ζέστη αρκετή, όπως το επιβάλλει άλλωστε η εποχή. Έχουμε το προνόμιο στην περιοχή μας, έτσι, για την περιοχή μας μιλώ μόνο, να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις με τις πυρκαγιές και όλα αυτά που συμβαίνουν στις υπόλοιπες περιοχές και τα βλέπουμε και πραγματικά είναι τόσο θλιβερό όλο αυτό που συμβαίνει. Πάμε λοιπόν στην τέταρτη ημέρα του Αυγούστου με ζέστη κλασικά και μέχρι τη μία εδώ στις συχνότητες των FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Οι υπόλοιποι μας ακούτε από το διαδίκτυο μέσα από τις πλατφόρμες ακρόασης που διατίθενται. Προτιμήστε την ΕΡΤ ΕΚΟ με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ακρόασης νομίζετε. Καθώς μπαίνει, κάνετε μια απλή αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας και σας βγάζει αρκετές πλατφόρμες ακρόασης. Επίσης, σας βγάζει τις διευθύνσεις μας στα social media. Μας βρίσκετε στο X, μας βρίσκετε στο Facebook, μας βρίσκετε στο Instagram και μέσω αυτών επικοινωνείτε. Φυσικά επικοινωνείτε και μέσω μηνυμάτων γραπτών στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. 2-7-21-0-95-300, 2-7-21-0-95-301. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές φυσικά και με αυτές μπορείτε να επικοινωνείτε. Ο Πάνος Κουραμπάς είναι στον ήχο μας και σε όλα τα επίπεδα επικοινωνεί μαζί σας. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά καταρχάς, γιατί είναι συνάδελφος. Και είναι η Δέσποινα Ισοτηροπούλου. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, η Δέσποινα ήρθε στην εκπομπή με πολλαπλές ιδιότητες. Γιατί είναι δημοσιογράφος, αυτό δεν αλλάζει. Είναι συγγραφέας. Και αυτό δεν αλλάζει. Γιατί έχει γράψει ήδη 5 βιβλία, σας παρακαλώ. Έχει ξεχωρίσει σε κινηματογραφικούς διαγωνισμούς, γιατί το τελευταίο βιβλίο της γυρίστηκε και σε μία ταινία
1: μικρού μήκους.
0: Μικρού μήκους. Λοιπόν, και έχουμε σίγουρα πολλά να πούμε γιατί είναι εδώ κοντοχωριανή από την περιοχή της Αρκαδίας και την Παρασκευή στο Λεοντάρι γίνεται μία παρουσίαση, ας πούμε φόλης της ύλης ουσιαστικά. Θα παρουσιαστεί εκεί και το ντοκιμαντέρ και γίνεται το φως Αρκαδία και γενικά θα υπάρχει η παρουσία της Δέσποινας Σωτηροπούλου. Όλα τα υπόλοιπα τώρα θα τα πούμε στην πορεία για το βιβλίο, που έγινε και η αφορμή να τα πούμε σήμερα, Δέσποινα.
1: Εντάξει, κυρίως είναι το ντοκιμαντέρ.
0: Το ντοκιμαντέρ.
1: Και γίνεται το φως, το οποίο ολοκληρώθηκε, τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν λίγο πριν το Πάσχα, το μοντάζ πριν από περίπου 20 ημέρες, και είναι η πρεμιέρα προβολής. Μια πρεμιέρα που σημαίνει ένα tour στην Αρκαδία. Γιατί 7 του μηνός είμαστε στο Λεοντάρι, 9 στη Στεμνίτσα, 10 στο Θεόκτιστο, 11 στο Βυζίκι, το χωριό καταγωγής μου, και 12 κλείνουμε στην Νυμφασία. Και αμέσως μετά το ντοκιμαντέρ, όπως όλα μου τα ντοκιμαντέρ, γιατί και το σκηνοθέτης δεν αλλάζει μετά από 30 ντοκιμαντέρ, θα προβάλλεται στο κανάλι History της Κοσμοτέ. Έτσι λοιπόν, η αφορμή είναι το ντοκιμαντέρ.
0: Το ντοκιμαντέρ.
1: Έτσι.
0: Όχι, εγώ θέλω το βιβλίο.
1: Άκου τώρα. Και επειδή για αρκετό καιρό, μετά από περίπου ένα χρόνο, mm-hmm. δεν έχω κάνει παρουσιάσεις αυτού του βιβλίου, ήταν μια καλή ευκαιρία οι συμπατριώτες μας να γνωρίσουν και το βιβλίο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάσει κανείς, ανεξάρτητα με την πορεία της μικρού μήκους ταινίας. Πρέπει να το διαβάσει, γιατί τα απομεινάρια από την πανδημία είναι ορατά συνεχώς. Και σήμερα, θα είναι και αύριο, έχουν αφήσει μεγάλα τραύματα και στην κοινωνία και σε άτομα χωριστά. Οπότε καλό είναι... κάποιοι, ξέρεις Μαρία, δεν θέλουν να θυμούνται.
0: Ναι.
1: Θέλουν αυτή την ιστορία χ, μαύρο, τελείωσε κατά βάση αμερολά. Ενώ δεν είναι έτσι. Αν δεν βλέπεις αυτό που συμβαίνει, δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Οπότε ναι, είναι καλή, ήταν καλή ευκαιρία να συμπορευτούν βιβλίο και ντοκιμαντέρ.
0: Βιβλίο και ντοκιμαντέρ. Ναι. Εγώ είπα ότι θέλω να είναι το βιβλίο η αφορμή. Γιατί? Γιατί είναι αυτό που είπες, ότι έχουμε ανάμεικτα μάλλον συναισθήματα από τον καιρό εκείνο της πανδημίας. Έχουμε ξεχάσει ότι πέρα από το υγειονομικό κομμάτι, εκείνο που εγώ το πιστεύω τουλάχιστον επλήγει είναι η κοινωνικότητά μας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Η απομόνωση, αυτή η μεγάλη προσοχή, ο φόβος κυρίως, τα μέτρα, όλα αυτά συντέλεσαν. Αποξενωθήκαμε. Θυμάμαι η πρώτη μου φράση πρωτού ξεκινήσω να γράφω ήταν «Αλήθεια θα φιληθούμε ποτέ ξανά στα χείλια». Δηλαδή όταν συνειδητοποίησα αυτή τη βαρύτητα της φράσης, λέω δεν γίνεται, πρέπει να καταγράψω τα γεγονότα με αριθμούς, με νεκρούς, με κρούσματα, με προφυλάξεις, με εμβολιασμούς, με όλες τις αντιδράσεις κατά τον εμβολιασμό και ό,τι γενικότερα γέννησε αυτή η εποχή και ακόμα γεννάει, δεν έχει τελειώσει. Απλώς δεν έχει την...
0: Εντάξει, δεν έχει τώρα πανδημικό χαρακτήρα.
1: Το φόβο, ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω ότι είμαι από τους
1: εμβολιασμένους.
0: Όχι. Καθόλου. Πιστεύω πολύ στην επιστήμη. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν έλαβα ιδιαίτερες προφυλάξεις. Δηλαδή, ήμουνα τις... προφανώς είχα συμμορφωθεί στα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί για να προστατεύσω και τους γύρω μου. Και δεν πήγαινα αυτό που λέμε γυρεύοντας, αλλά δεν σταμάτησα ούτε μία μέρα, δουλεύαμε κανονικότατα. Προφανώς δεν μπορούσε να έρθει κόσμος στο στούντιο, εντάξει αυτό το σέβεσαι, δεν γίνεται διαφορετικά, είναι νόμος. Δεν έπαθα ανθρωποφοβία.
1: Εγώ τα έπαθα όλα.
0: Τα έπαθες όλα εσύ.
1: Βέβαια.
0: Εγώ δεν έπαθα ανθρωποφοβία.
1: Τα έπαθα όλα, γιατί είχα δύο πολύ κοντινούς θανάτους, δύο αποχωρισμούς μέσα από το ίδιο μου το σπίτι, οπότε ήμουνα μόνη μου. Άρα είχα βιώσει μία μοναξιά και αυτός... Ο φόβος, αυτή τη μοναξιά...
0: Την επέτεινε.
1: Της έδωσε.
0: Ναι,
1: της έδωσε,
0: ναι, ναι,
1: της έδωσε,
0: ναι.
1: Μέχρι που έφτασε σε ακραία σημεία. Δηλαδή, οι περιγραφές που θα διαβάσεις στο βιβλίο είναι καταγραφές. Δεν είναι περιγραφή φαντασιακή. Είναι καταγραφή. Έτσι συνέβαινε.
0: Ναι.
1: Το έζησα σε όλο το μεγαλείο. Και συνάντησα και ανθρώπους που το έζησαν έτσι. Και έχασα και φίλους.
0: Ναι.
1: Φύγανε από COVID αρκετοί φίλοι. Εκείνο το διάστημα ήμουνα και αντιδήμαρχος στο Δήμο μου, Νίκια Αγίου Άννη Ρέτη. Αποχωριστήκαμε ανθρώπους που εργάζονταν για τον Δήμο. Δεν ήταν, ήταν μια σκληρή εμπειρία για μένα.
0: Είχες να χειριστείς και αυτό,
1: τη
0: δημόσια,
1: ναι, τη δημόσια εικόνα, την δημόσια συμπεριφορά. Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο κομμάτι.
0: Έτσι λοιπόν προέκυψε αυτό το βιβλίο, «Εγώ το θεριό», Ινφογνώμονοι εκδόσεις. Και θέλω να μου πεις αν έπρεπε να περιγράψεις το βιβλίο με μία μόνο φράση. Ποια θα ήταν αυτή η φράση?
1: Εγώ το θεριό.
0: Όπως το...
1: Όπως ο τίτλος.
0: Ο τίτλος,
1: ναι. Ναι, εγώ το θεριό.
0: Γιατί διάλεξες τη λέξη θεριό, θηρίο δηλαδή. Τι συμβολίζει για σένα?
1: Το θηρίο είναι απομόνωση, είναι υπεράσπιση, είναι άμυνα, είναι επίθεση κατά περιόδους, μελετημένες περιόδους και γενικώς είναι αυτό το εγώ, γιατί δεν είναι μόνο το θεριό, είναι εγώ το θεριό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το εγώ μας που θέργεψε μέσα στην πανδημία. Ενώ κάποιοι άνθρωποι έχουμε βάλει στόχο αυτό το εγώ να το κατεβάζουμε, να το κατεβάζουμε, έτσι ώστε να συναντήσει κάποια στιγμή το εαυτό. Με την πανδημία το εγώ
0: εκτοξεύθηκε.
1: Εκτοξεύθηκε και ξεχάστηκε το εαυτό. Με ωμέγα στην καθαρέβουσα.
0: Ναι.
1: Οπότε, ίσως αν υπάρχει απόλυτο, που δεν υπάρχει για μένα, τέλος πάντων σε μια ύψιστη βαθμίδα.
0: Μάλιστα.
1: Να.
0: Πότε κατάλαβες ότι η πανδημία δεν θα γίνει απλώς ένα θέμα δημοσιογραφικό,
1: από την πρώτη στιγμή,
0: ένα
1: Μαρία.
0: Γεγονός,
1: ναι,
0: αλλά ότι θα γίνει ένα προσωπικό έργο ζωής?
1: Α, νόμιζα ότι θα έλεγες παγκόσμιο και βιάστηκα, συγγνώμη. Κοίταξε, το ένιωσα από την πρώτη στιγμή ότι μιλάμε για ένα παγκόσμιο γεγονός. Αυτό ήταν αλήθεια. Από την άλλη, ως δημοσιογράφος πάντοτε το ένστικτο είναι ιδιαίτερος ανεπτυγμένο. Και παράλληλα γνώριζα και τον εαυτό μου τη στιγμή εκείνη πως ήμουν, ήξερα τις αδυναμίες μου. Οπότε δεν σκέφτηκα όμως τον εαυτό μου. Δεν σκέφτηκα να καταγράψω εμένα. Σκέφτηκα να καταγράψω τα στοιχεία. Διότι θεώρησα πως θα έπρεπε να υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα, εκτός από τα στοιχεία που έδινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και που οποιοσδήποτε μπορεί να το βρει σήμερα μέσα στο Google, AI κτλ. Ήθελα να έχει τη λογοτεχνική του μορφή με τα στοιχεία που ήταν επίσημα. Οπότε μπήκα στην καταγραφή. Στην ουσία κρατούσα ένα ημερολόγιο και γύρω από αυτό έπλεξα το story μου.
0: Θέλω να μου πεις πόσο από αυτό το βιβλίο έχει λογοτεχνία, γιατί έχει, και πόσο προσωπική εξομολόγηση, πόσο είναι το ημερολόγιο, δηλαδή...
1: σε ποσοστό.
0: Ναι, σε ποσοστό. Όχι, εσύ πώς το...
1: Κοίταξε, είναι και τα δύο. Δεν μπορώ να το βάλω.
0: Ναι, 50-50.
1: Είναι και τα δύο, εντάξει, ναι.
0: Ας πούμε, 50-50.
1: Ας πούμε, ναι. Είναι και τα δύο.
0: Λοιπόν, ποιο ήταν το πιο δύσκολο συνέστημα, μην μου πεις τώρα η μοναξιά, εντάξει, το είπαμε αυτό, που βίωσες εκείνη την περίοδο?
1: Ναι, αν είχαμε κάμερα θα στο δείχνα. Το έτσι,
0: ναι.
1: Το μην αγγίξω. Μην πια, αυτό,
0: αυτό. Ναι.
1: Μην αγγίξω,
0: ναι.
1: Άγγιξα να καθαρίσω. Άγγιξα. Και αν αυτό εδώ έχει κάτι,
0: ναι, ναι, σωστό.
1: Το πετάω.
0: Ναι.
1: Σου λέω οι περιγραφές,
0: ναι.
1: Αφού όταν αποφεύγω να το διαβάσω, έχω να ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξεφύλισα πάλι λόγω των παρουσιάσεων. Γιατί και εγώ παθαίνω ό,τι παθαίνουν κάποιοι αναγνώστες που δεν θέλουν,
0: ναι, προφανώς,
1: να θυμούνται.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι,
1: λογικό.
0: Ναι.
1: Άνθρωπος είμαι, δεν είμαι. Επειδή το έγραψα, δεν σημαίνει κάτι. Και λέω, ζήσαμε όλα αυτά. Έζησα αυτά. Βιώσαμε ως ανθρωπότητα αυτό. Μοιάζει σε ένα κακό όνειρο, σε ένα εφιάλτης.
0: Είναι επιστημονική φαντασία.
1: Να,
0: τα βλέπαμε ίσως στις ταινίες.
1: Μα συνέβαιναν και τότε ίσως δεν όπως όταν σου συμβαίνει κάτι πολύ τραγικό,
0: ναι,
1: δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που βιώνεις, την τραγικότητά του. Όταν όμως περνά και εξασθενεί, αλλά η μνήμη υπάρχει, λες, είναι δυνατόν το πέρασα αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να με ρωτήσεις τώρα και για τους αποχωρισμούς των λατρεμένων μου, αυτό θα σου πω. Εγώ τους έχασα. Όχι, δεν τους έχασα, εδώ τους έχω.
0: Ναι.
1: Αρνείται ο άνθρωπος, έχει μια άρνηση.
0: Επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και πού βίωσε ο καθένας την πανδημία. Δηλαδή η Αθήνα ήταν ένα τρομακτικό τοπίο από μόνη της.
1: Ναι, ήταν.
0: Αν
1: και
0: πήγαινες...
1: η Θεσσαλονίκη, η μεγάλη πόλη.
0: Βέβαια, ναι, στις μεγάλες πόλεις.
1: Στην επαρχία.
0: Στην επαρχία το βιώσαμε λίγο διαφορετικά.
1: Βοήθησε η φύση μας.
0: Αλλά αυτό ακριβώς.
1: Η φύση,
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι.
1: Γιατί η φύση είναι ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι προστασία. Είναι ομορφιά. Βοήθησε. Εμείς μέσα στα ντουβάρια. Και αυτό είναι, αν θέλεις, και η συνέχεια της μοναχικότητας. Εγώ το βίωσα μόνη μου. Άλλο να είσαι μια οικογένεια και εξοικειώνεσαι,
0: ναι,
1: γιατί θα μπει το παιδί, θα μπει ο σύζυγος. Όταν είσαι μόνος σου, η μοναξιά επίσης θεριεύει. Δηλαδή όλα είναι θεριό μέσα στη μοναξιά και η μοναξιά είναι ο πρωταγωνιστής.
0: Γράφεις ότι όλοι αποκτήσαμε τα δικά μας θηρία. Πιστεύεις ότι τα ξεπεράσαμε αυτά τα θηρία, τα αφήσαμε πίσω μας

0: ή απλώς μάθαμε να ζούμε μαζί τους.
1: Νομίζω ότι μάθαμε να ζούμε μαζί τους. Όσοι είναι περισσότερο ευφυείς και συνειδητοποιούν την πραγματικότητά τους, κάνουν την προσπάθειά τους να ξεμάθουν αυτό το καινούριο στοιχείο, οι υπόλοιποι βολεύονται όπως έχουν μάθει να βολεύονται σε ό,τι και αν τους συμβαίνει.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν, πιστεύεις, άνθρωποι αρκετοί που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι τους έχει επιφέρει όλο αυτό που ζήσαμε?
1: Μπορεί και να υπάρχουν, αλλά αυτοί που συναναστρέφομαι είναι υποψιασμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Και λένε, και συναναστρέφομαι αρκετούς, δηλαδή όχι από το ίδιο περιβάλλον. Αρκετό κόσμο συναναστρέφομαι. Είναι υποψιασμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Και ξέρουν, και κάποιοι πάνε και σε ψυχολόγους. Έτσι, δηλαδή το πολεμάνε. Κάποιοι έχουν παθήσεις, σωματικές παθήσεις.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Αναγκαστικά συνειδητοποιούν τι έχει συμβεί.
0: Και το θυμούνται, ναι, έτσι. Ναι, το θυμούνται.
1: Τώρα, κοίταξε μωρέ, αυτός που δεν συνειδητοποιεί, αυτός που δεν εντοπίζει ότι κάτι του έχει συμβεί, είναι αυτός που λέμε ο ανέστητος, αυτός που λέμε δεν παίρνει χαμπάρι ότι και αν συμβεί δίπλα του.
0: Δεν ξέρω αν είναι ανέστητος ή αν είναι κάποιος που δεν θέλει να το αγγίξει γιατί ξέρει ότι δεν είναι ανέστητος.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω πώς είναι αυτοπροστασία.
1: Να είναι ο πολύ ευαίσθητος.
0: Ναι, και να το αποδιώχνει για λόγους αυτοπροστασίας.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Ο ευαίσθητος άνθρωπος δεν τον τσιγκλάει κάτι, δεν κάνει και τίποτα. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω.
0: Θέλω να πεις, τι σε φόβησε εσένα περισσότερο τότε, έτσι?
1: Mm-hmm.
0: Ο ιός ή ο τρόπος που αντέδρασε η κοινωνία?
1: Όλα. Όλα. Γιατί είδα έναν πραγματικό κίνδυνο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, είδα τον ιό και είδα το τι θα συνέβαινε.
0: Ναι.
1: Το είδα όλο. Το είδα όλο το έργο, από την πρώτη στιγμή.
0: Αν ξαναέγραφες... Mm-hmm. Το συγκεκριμένο βιβλίο, «Εγώ το θεριό», θα άλλαζες κάτι?
1: Όχι.
0: Όχι, Mm-hmm. Η πανδημία αποκάλυψε τον πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων ή τον αλλίωσε, μας έφτιαξε έναν άλλο χαρακτήρα?
1: Νομίζω θέλανε δουλίτσα και απλώς με γεννηθήναν αυτή τη δουλίτσα η πανδημία. Όχι, δεν μπορεί να γεννηθεί κάτι αν δεν υπάρχει. Κάτι. Κοίταξε όμως, ο φόβος υπάρχει σε όλους μας.
0: Mm.
1: Δηλαδή, εξαρτάται τη συνθήκη. Ποια είναι η συνθήκη όταν ο φόβος σε γραπώνει? Εκεί διαμορφώνεται. Εξαρτάται τη συνθήκη. Δεν δείχνει ο φόβος, δεν δείχνει ούτε αν είσαι γενναίος, ούτε αν είσαι δηλός, ούτε αν είσαι ανέστητος που είπαμε ή ευαίσθητος. Mm-hmm. Ο φόβος τι κάνει? Ανάλογα τις συνθήκες διαμορφώνει περιβάλλον. Έτσι λοιπόν έχουμε διαφορές μεταξύ μας.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι αντέδρασαν διαφορετικά.
0: Διαφορετικά.
1: Να. Mm-hmm. Έπειτα είναι η ανάγκη. Ανάγκαθε υπήθονται, έτσι. Η ανάγκη είναι Θεός κάποιες φορές. Και το επισημαίνω στο βιβλίο. Η ανάγκη. Έχω ανάγκη να δουλέψω, να βγω έξω για να ζήσω. Πρέπει να συναναστραφώ για να ζήσω. Έχω χρήματα και δεν μου χρειάζεται να βγω έξω. Άρα και είμαι στο σπίτι μου μια χαρά, είμαι και βολεύομαι. Δηλαδή, ποια ήταν η ανάγκη του καθένα όταν συνέβη το γεγονός της πανδημίας? Όλα αυτά διαμόρφωσαν.
0: Ακόμα και χρήματα να υπήρχαν και να μην χρειαζόταν κάποιος να βγει να mm-hmm. δουλέψει, και αυτό διαμόρφωσε μια καινούργια πραγματικότητα. Δηλαδή το ότι εσύ είσαι καλά μέσα στο χρυσό σου κλουβί.
1: Δεν λέει τίποτα.
0: Για κάποιους λέει, αλλά τέλος πάντων,
1: αλλά
0: και αυτό είναι προβληματικό.
1: Έξω, μπράβο, όταν θα βγεις έξω...
0: Και όχι μόνο όταν θα βγεις έξω, όταν, δηλαδή δεν ξέρω πώς ένας άνθρωπος έχοντας λυμένο το βιοποριστικό του, δηλαδή δεν χρειάζομαι να βγω στο μεροκάματο.
1: Μένει μες στο σπίτι,
0: ναι. Αλλά ταυτόχρονα ξέρει ότι ο δικός του άνθρωπος, το παιδί του, ο αδελφός του, ο φίλος του, βγαίνει, εκτίθεται.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί λοιπόν, πρέπει να είσαι πολύ ακραία ατομιστής για να πεις ότι εντάξει, εγώ είμαι καλά γιατί είμαι μέσα στο σπίτι μου, όταν δεν είναι ο άλλος καλά.
1: Άκου τώρα, είπες ατομιστής, είπες ατομιστής. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έβγαιναν έξω για να προφυλάξουν τους άλλους.
0: Ναι, βέβαια, και
1: έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, θέλω να πω, σε αυτή την περίοδο, γι' αυτό λέω, είναι ανάλογα τη συνθήκη.
0: Αναδείχτηκαν πολλά.
1: Έτσι, αναδείχτηκαν πάρα πολλά. Εγώ προσέχω τους άλλους, οπότε τηρώ αυτή τη στάση. Mm-hmm. Εγώ

0: Προσέχω εγώ τον εαυτό μου, οπότε τηρώ αυτή τη στάση, αλλά ποιες είναι οι συνθήκες που διαμορφώνονται γύρω από ένα άτομο έτσι ώστε να πάρει την οποιαδήποτε απόφαση της πράξης του ή της λειτουργίας του στην καθημερινότητά του. Για μένα ήταν η συνθήκη, ξεκάθαρα.
1: Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο σημείο του βιβλίου που ακόμα και σήμερα δυσκολεύεσαι να διαβάσεις, γιατί μου είπες ότι δεν μου είναι εύκολο mm-hmm. να το διαβάζω ξανά, ναι. παρόλο που το έχω γράψει. Υπάρχει ναι. κάποιο σημείο ιδιαίτερα?
0: Δεν μου είναι εύκολο να διαβάσω τις συμπεριφορές με το μικροφοβικό.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να τις διαβάσω και να γελάσω, mm-hmm. αλλά μπορεί να μπάθω και αυτό.
1: Ναι. Μπορεί να σε πιάσει θλίψη.
0: Μπορεί να πιάσει θλίψη.
1: Ναι. Είναι υγιές θεωρείς να έχουμε ο καθένας διαφορετική αντίδραση, γιατί εγώ ας πούμε μπορώ να τις διαβάσω αυτές τις συμπεριφορές mm-hmm. και να τις αντιμετωπίσω όπως τις αντιμετώπιζα και τότε.
0: Χαλαρά.
1: Αστεία.
0: Αστεία.
1: Αστεία, αλήθεια.
0: Θα χαρώ, γιατί φυσικά και είναι υγιές. Mm. Ο καθένας
1: προσλαμβάνει ό,τι θέλει.
0: Ανάλογα, βέβαια, ναι, mm-hmm. βέβαια. Φυσικά και είναι υγιές.
1: Ναι.
0: Άλλη μόνο.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα να αφήσουμε για λίγο το εγώ το θεριό mm-hmm. Και να το, μάλλον να μην τα αφήσουμε, να το συνδέσουμε λίγο περισσότερο με τη δουλειά. Mm-hmm. Η Δέσποινα Σωτηροπούλου συγγραφέας να είναι η Δέσποινα Σωτηροπούλου δημοσιογράφος. Mm-hmm. Κάλυπτες τα γεγονότα τότε, ναι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τότε δεν ήμουν στην ΕΡΤ, τότε ήμουν αντιδήμαρχος.
1: Α, οπότε δεν είχες εμπλοκή.
0: Δεν ήμουν στο ρεπορτάζ.
1: Ωραία, δεν ήσουν στο ρεπορτάζ. Λοιπόν.
0: Ήμουν στην κοινωνία.
1: Στην κοινωνία.
0: Με άλλο ρόλο. Και στο ρεπορτάζ στην κοινωνία είμαστε τώρα.
1: Προφανώς. Θα το πω αλλιώς. Mm-hmm. Ως δημοσιογράφος που πάντα καλύπτεις mm-hmm. τα γεγονότα. Ως συγγραφέας που γράφεις αυτά που βιώνεις. Και ως άνθρωπος που έχεις να νοιαστείς για το κοινωνικό σύνολο ως αντιδήμαρχος. Mm. Πώς ισορρόπησες λοιπόν με αυτές τις τρεις ιδιαίτερες συνθήκες, ιδιαίτερες ιδιότητες?
0: Κοίταξε, στα χρόνια της πανδημίας εγώ έκανα άθλο. Δηλαδή, ήμουν αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών. Με έπιασε για λίγο πρασίνη και μετά κοινωνικών υπηρεσιών. Δούλεψα mm. μαζί με όλους τους υπαλλήλους του τμήματός μου για να καλύψουμε όλα τα ιδρύματα της Αττικής. Mm. Και τα καλύψαμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, Απόκριες, Άνοιξη, Καλοκαίρι, Αρχές Χειμώνα. Τα καλύψαμε σε όλα τα επίπεδα, mm. όλα. Για ηλικιωμένους, για μικρά παιδιά, για παιδιά με καρκίνο, για παιδιά εγκαταλελειμμένα, όλους τους μητέρα, mm. βρεφικά, παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί σε όλα τα ιδρύματα της Αττικής, παιδικά χωριά, σώους, τα πάντα. Δεν υπήρξε ίδρυμα που να μην καλύφθηκε.
1: Δήμος Αγίου Ιωαννού.
0: Δήμος Νίκαιας Αγίου Άννη Ρέντι. Mm. Φεύγανε τα φορτηγά, ήμασταν όλοι με σακούλες, mm-hmm. με μάσκες, mm-hmm. φεύγανε τα φορτηγά από τρόφιμα, ρούχα και ό,τι άλλο, παιχνίδια που συλλέγαμε και οι δημότες όμως μέσα σε αυτό. Mm. Δηλαδή κινητοποιήσαμε μια κοινωνία να πάει κόντρα σε αυτό που συνέβη. Mm. Εγώ το θεωρώ εξαιρετικό. Δηλαδή και αυτό περιγράφει και το βιβλίο mm. μου. Αυτή η αντίθεση του ναι μεν θες να με πας στον πάτο, να βουλιάξω, να φοβηθώ, να μην βγάλω ούτε άχνα. Mm-hmm. Αλλά εγώ δίνω μια και πετάγομαι. Και σε καβαλώ mm. του κακό, καβαλώ αυτό που πας να μου περάσεις. Και έτσι έρχομαι εκεί που πρέπει να είμαι, στην ισορροπία μου. Mm-hmm. Αυτό καταφέραμε και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Δεν θα πω τη λέξη περήφανη, χαρούμενη είναι.
1: Όχι, να το πεις, γιατί όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Από τις εκδόσεις Ινφογνώμων είπαμε ότι κυκλοφορεί το βιβλίο mm-hmm. Και επέστρεψα τώρα στο βιβλίο γιατί τώρα πρόσεξα ότι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εικαστικό το βιβλίο.
0: Είναι πίνακας.
1: Είναι ένας πίνακας της
0: Σέβας Δερέογλου. Είναι η σχεδιάστρια των εξωφύλων των βιβλίων.
1: Έτσι, της Σέβας Δερέογλου. Και θέλω να μου πεις, αν θυμάσαι, σε αυτό εδώ είναι ας πούμε ένα γκράφιτι τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, στο πάνω, εξώφυλλο.
1: Ναι, και πάνω στο εξώφυλλο γράφει «Το αύριο είναι
0: σήμερα». Το αύριο είναι σήμερα.
1: Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένο, ναι. Οπότε θα ήθελα να ξέρω τι γράφει αυτό. Mm. Τώρα για το υπόλοιπο πίνακα, για τον υπόλοιπο πίνακα που είναι το εξώφυλλο του βιβλίου, σας παραπέμπω στο
0: Πρέπει
1: βιβλίο.
0: Πρέπει να σου πω τώρα, μιας και έμεινες στο εξώφυλλο, mm-hmm. ότι στην κεντρική παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στο Ευγενίδιο Πλανητάριο, mm-hmm. στην Αθήνα, ο πίνακας αυτός αγοράστηκε από τα εξαίρετα αδέλφια που έχουν τα Σμάιλ και Όσπ, και Δικελένης Απόστολος και Χρήστος, προ 1.600 ευρώ, τα χρήματα τα οποία δόθηκαν στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο. Έτσι. Και στα εγκατελειμμένα παιδιά που νοσηλεύονται στο Αγία Σοφία και στο Αγγλία Κυριακού Νοσοκομείο Παιδών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, επειδή μίλησε για τον πίνακα, πέρα από τα έσοδα του βιβλίου,
1: ναι.
0: και ο πίνακας.
1: Ναι. Θέλω να μου πεις, όταν λειτουργούσες μέσα σε αυτό το πλαίσιο, mm-hmm. δεν ήσουν αμιγός ενεργή στη δουλειά, έτσι, αλλά ήσουν σε όλο το υπόλοιπο πεδίο. Και ξέρεις επίσης πώς δουλεύει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις επίσης πώς δουλεύει ένας δημοσιογράφος. Mm-hmm. Αν υπήρξαν ειδήσεις που αρνήθηκες να πιστέψεις και αν πιστεύεις ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωση στάθηκαν τότε στο ύψος των περιστάσεων. Και όταν λέω τότε, ήταν και μεγάλη η περίοδος, έτσι δεν ήταν?
0: Δύο χρόνια σίγουρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Κοίταξε, μετά τον δεύτερο χρόνο, τον τρίτο χρόνο, δηλαδή ξεκίνησα να κάνω τα ντοκιμαντέρ. Mm. Άνοιξα την δική μου εταιρεία παραγωγής και ξεκίνησα τα ντοκιμαντέρ, τα οποία ήταν πολύ πιο χαλαρά σε σχέση με τα γεγονότα και τις πρώτες ειδήσεις. Όμως σε καμία περίπτωση, δεν θα πω αν οι συναδελφοί έκαναν καλά ή άσχαν τη δουλειά τους.
1: Εγώ δεν μίλησα για τους συναδέλφους όμως. Είπα για τα ΜΜΕ.
0: Ναι, οκ. Okay. Τα μήνυα είναι οι συνάδελφοι.
1: Είναι
0: μας,
1: οι συνάδελφοι, ναι. οι οποίοι όμως, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς δουλεύουν, ειδικά
0: εννοείς
1: τα μεγάλα μέσα.
0: Τα εντολή, εννοείς. Κοίταξε. Αυτό έχει να κάνει με γενικότερα όλη τη δημοσιογραφία. Δηλαδή, η ερώτησή σου αυτή έχει να κάνει με όλη τη δημοσιογραφία.
1: Τα κεντρικά επιμένω.
0: Εντάξει.
1: Επιμένω. Είμαστε σε ένα περιφερειακό ραδιόφωνο, το υπηρετώ πάρα πολλά
0: τώρα,
1: χρόνια και ξέρω.
0: Τι θέλεις
1: και
0: να σου πω τώρα, έχοντας δουλέψει στα μεγαλύτερα κανάλια, τι θέλεις να σου πω?
1: Τίποτα δεν θέλω να μου πεις.
0: Δεν θέλω.
1: Εγώ
0: να
1: θέλω
0: κάτι,
1: να σου πω ότι στην περιφέρεια λειτουργούν αλλιώς τα πράγματα.
0: Και χαίρομαι ιδιαιτέρως αν είναι προς το καλύτερο.
1: Προφανώς.
0: Αφού επέλεξα να μην ασχολούμαι πια με τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων κεντρικών καναλιών όπου έχω εργαστεί, αντιλαμβάνεσαι ότι έχω τις βαθιές, βαθύτατες αντιρρήσεις μου.
1: Εντάξει, εσύ έκανες και πολιτιστικό ρεπορτάζ, οπότε...
0: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, γιατί κατά ανάγκη, και όπως έχει κάνει τηλεόραση, το ξέρει. Μπορεί να κάνω πολιτιστικό ρεπορτάζ, αλλά στην ανάγκη θα είμαι έξω και στη φωτιά, θα είμαι έξω και στην πλημμύρα, θα πάρω και υλικό και θα το καταγράψω, θα κάνω αποδελτίωση, θα το ξανασπικάρω. Καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, ό,τι κάνουμε όλοι στην καθημερινότητα.
0: Έτσι, τα κάνουμε όλοι όλα.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως, για να σου δώσω μια απάντηση σε αυτό, γιατί θέλω να μείνει μετέωρη η ερώτηση αυτή. Έκαναν τα μέσα ό,τι καλύτερο μπορούσαν, με μία υπερβολή η οποία ήταν τόσο άκρος επικίνδυνη, με τον φόβο που μοίραζε, που μας είχε κρατήσει όλους παγωμένους εκεί. Mm-hmm. Είδα υπερβολές, πραγματικά είδα υπερβολές. Ναι. Αλλά υπερβολές βλέπω ειδικότερα στην τηλεόραση. Καλά, τώρα έχει γίνει και το διαδίκτυο μια χειρότερη τηλεόραση. Υπερβολές βλέπω συνέχεια. Εδώ όμως ήθελε μια ιδιαίτερη... έπρεπε να προσέξουμε λίγο περισσότερο όλοι. Γιατί ο φόβος λειτουργήσε πολύ άσχημα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Και αυτό δεν το προσέξαν ούτε οι εκδότες, ούτε οι καναλάρχες, ακόμη ούτε και κάποιοι συναδελφοί μας, οι οποίοι δέχτηκαν να παίξουν διάφορους ρόλους. Ίσως βάζω εισαγωγικά σε αυτό.
1: Μετά από τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, τι θεωρείς ότι λείπει περισσότερο από το επάγγελμα?
0: Η δημοσιογραφία. Λείπει η δημοσιογραφία. Δημοσίες σχέσεις κάνουν οι δημοσιογράφοι σήμερα. Και λυπάμαι, και δεν είναι σήμερα, εγώ το έχω εντοπίσει πριν από καιρό. Τελευταία μου εργασία ήταν στην ΕΡΤ. Ναι, λίγο πριν κλείσει, πριν την...
1: Πριν πέσει το μαύρο.
0: Πριν πέσει το μαύρο. Mm.
1: Και συνέχισε στην ΕΡΤ Open.
0: Και μετά, και συνέχισα μετά ΕΡΤ Open, ναι. Αλλά το έχω πει πριν ξεκινήσω στην ΕΡΤ. Δηλαδή, κάποια στιγμή στο δελτίο ειδήσεων του Α, συνειδητοποίησα και λέω, τι έγινε παιδιά εδώ? Δημόσιες σχέσεις ήρθαμε να κάνουμε. Εγώ δημοσιογράφος είμαι. Δεν ήρθα να κάνω δημόσιες σχέσεις. Αν ήταν να κάνω δημόσιες σχέσεις, θα πήγαινα να τις έκανα και θα πληρωνόμουν και πολύ καλύτερα. Και δεν θα είχα και φιλοσοφικές και ψυχολογικές αναζητήσεις, ναι, και φραγμούς και ενοχές. Mm-hmm. Θα ήταν όλα πολύ πιο απλά. Όχι. Και βέβαια παρατηρούσα προχτές με αφορμή τις πυρκαγιές. Ναι. Παρατηρούσα τη νέα γενιά δημοσιογράφων που επειδή τη συνέκρινα με τη δική μας γενιά. Mm-hmm. Βέβαια έβλεπα τηλεόραση, δεν ξέρω τι γίνεται στις εφημερίδες. Έχω καιρό να διαβάσω εφημερίδα, ομολογώ. Εντάξει, αυτές που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Όχι φίλο. Βλέπω μια εντελώς διαφορετική γενιά και βλέπω μια εντελώς διαφορετική δημοσιογραφία. Λείπει, ρε παιδί μου, αυτό το στιβαρό, αυτή η γνώση, αυτή η πεποίθηση ότι έτσι είναι το πράγμα και να τα στοιχεία. Και με βάση αυτά τα στοιχεία αποδεικνύω.
1: Ναι.
0: Λείπει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κατηγορώ σε εισαγωγικά τους νέους συναδέλφους, τους κριτικάρω πάντα με καλή πρόθεση, αλλά θα σου πω ότι από κάπου μάθανε αυτά τα παιδιά. Και από πού μάθανε? Από εμάς μάθανε, από τις προηγούμενες γενιές μάθανε.
0: Εντάξει, εξαρτάται ποιος τους δίδαξε.
1: Καλά, βέβαια.
0: Δηλαδή, τώρα θέλω να πάω πολύ μακριά. Δες και τις σχολές δημοσιογραφίας, δες και ποιοι διδάσκουνε. Δες τώρα στις πορείες μας ποιοι έχουμε ξεχωρίσει και γιατί έχουμε ξεχωρίσει. Δες ποιοι μείναν που πήραν και τα πολλά λεφτά και τις μεγάλες θέσεις. Δηλαδή να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, μιας και την ανοίγουμε.
1: Βεβαίως, να τα πω.
0: Άρα λοιπόν, όταν ένα παιδί έχει μάθει από αυτούς, αυτά θα κάνει. Έτσι δεν είναι? Γιατί η ποιότητα, όπως λέμε, τι είναι η ποιότητα? Και στο τραγούδι και στην τέχνη και στη δημοσιογραφία. Τι είναι η ποιότητα? Να χειρίζομαι καλά το επάγγελμά μου. Τι σημαίνει χειρίζομαι καλά? Τίμια, ηθικά, χωρίς σκοπό το κέρδος. Αυτό σημαίνει χειρίζομαι καλά.
1: Χωρίς σκοπό το παράνομο κέρδος.
0: Το παράνομο κέρδος.
1: Το παράνομο
0: κέρδος. Σωστά το λες. Λοιπόν, αυτό σημαίνει. Ναι. Το βλέπουμε αυτό σήμερα? Όχι, δεν το βλέπουμε.
1: Γιατί έτσι όπως το θέτεις, το κέρδος, πάει και αλλού. Και το λέγανε και αυτό και στα χρόνια μας.
0: Δεν θέλει και όχι, παράνομο. Όχι, παράτυπο ίσως.
1: Παρέστο. Λοιπόν, το λέγανε και στα χρόνια μας. Οι δημοσιογράφοι δεν πληρώνονται καλά. Δεν πρέπει να πληρώνονται καλά. Γιατί δεν πρέπει να πληρώνονται καλά οι δημοσιογράφοι? Δηλαδή.
0: Ποιος δημοσιογράφος έχει δουλέψει λιγότερο από 12 ώρες? Έναν να μου πει.
1: Ναι, κανένα.
0: Ποιος είναι δημοσιογράφος που δεν πεθαίνει από καρκίνο ή από καρδιά? Έναν να μου πούνε.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε τρέλα. Είναι πολύ δύσκολο το επάγγελμά μας και όποιος το αντέχει, εγώ δεν αντέχω να το κάνω όλο έτσι.
1: Λοιπόν, βιβλίο που έγινε ταινία. Mm. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτή, το βιβλίο να γίνει ταινία?
0: Καλά, δεν ήθελε και πολύ. Με την φούρια που έχω πάρει εγώ, δεν ήθελε και πολύ. Ναι, έγινε ταινία με τον Τάσο Σωτηράκη και... την Ιρώ μου Κίου, δύο ρόλοι είναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και μέσα του και στο βιβλίο υπάρχει κεφάλαιο για κάτι, ένα ερωτικό σκηνικό που αγγίζει την φαντασία. Είναι φαντασιακό, αλλά εν την πράξη φαντασιακό. Mm-hmm. Και ίσως είναι το ανήθικο, αλλά δεν είναι και έτσι. Που αγγίζει ίσως και την σε παραβιάζω. Δεν σε παρενοχλώ, δεν σε αγγίζω, αλλά
1: παραβιάζω τα όρια.
0: Παραβιάζω τα όρια σου. Αλλά αυτό από παραβίαση έγινε εξοικείωση. Και από εξοικείωση έγινε μια ερωτική σχέση. Και εκεί μπλέκονται λίγο το πνευματικό, το πραγματικό και το φαντασιακό. Και κάποια στιγμή λέω, κάθε φορά που ξεχρεώνεις μια αμαρτία εξηλαιώνεσαι και φτάνεις στο Θεό. Ναι. Είναι αρκετά ενδιαφέρον.
1: Είπε πράγματα η εικόνα που δεν μπορούσε να πει το χαρτί?
0: Όχι, το χαρτί είναι πολύ πιο δυνατό από την εικόνα σε αυτή την περίπτωση, γιατί σε άλλες δεν συμβαίνει έτσι.
1: Ήρθαν και διεθνείς διακρίσεις.
0: Το Φεστιβάλ Λονδίνου.
1: Το περίμενες αυτό?
0: Όχι, και γενικώς όσες διακρίσεις έρχονται, γιατί έχουν έρθει αρκετές.
1: Έχουν έρθει αρκετές, ναι.
0: Δεν περιμένω τίποτα, αλλά πάντα έχω την ίδια χαρά για να καταθέσω την προσπάθειά μου και όπου βγει. Δεν με νοιάζει. Και πουθενά να μην βγει. Ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη με τα podcast έχω συμμετάσχει τρεις φορές. Και τις τρεις έχω περάσει το διαγωνιστικό. Το πρώτο βραβείο το πήρα ποτέ.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Σημασία. Έχει μια. Όχι σημασία. Έχει μια δική της γοητεία η διαδρομή.
0: Έχει.
1: Προς την Ιθάκη.
0: Έτσι. Και ειδικά η Θεσσαλονίκη έχει μεγάλη γοητεία.
1: Έχει μεγάλη γοητεία. Έτσι. Πραγματικά. Θα σκεφτώσουν, σκέφτεσαι σοβαρά τον κινηματογράφο ως μια δεύτερη καλλιτεχνική διαδρομή?
0: Αχ, αγάπη μου, δεν προκάμω.
1: Γιατί το λες?
0: Εντάξει τώρα, θα έπρεπε να έχω οργανωθεί περισσότερα χρόνια πριν. Θα το ήθελα, γιατί τώρα σε αυτό το ντοκιμαντέρ Έκανα και κάμερα και ναι. ο Κώστας ο Σταματάκος που τον βρήκα εδώ στο Λεοντάρι mm-hmm. ήταν μαζί μου στις κάμερες. Δηλαδή έπιασα κάμερα μετά σχολή Σταυράκου γιατί έχω ναι. πάρει πτυχίο από σχολή Σταυράκου σκηνοθεσίας. Μετά από τόσα χρόνια ξανά πιάσα κάμερα. Θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ως δημοσιογράφος και μάλιστα πολιτιστικού ρεπορτάζ. Ξέρω πολύ καλά ότι όλοι οι άνθρωποι με έχουν δει ως την πολιτιστική συντάκτρια. Mm. Τώρα δεν θα με αποδεχτούν ως την
1: κινηματογραφίστρια.
0: Εντάξει. Είναι κυκλώματα. Είναι διάφορα πραγματάκια. Τα βλέπω μπροστά μου. Μπορώ και καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλλά εγώ κάνω αυτό που θέλω. Δεν με νοιάζει, Μαρία.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν με νοιάζει αν θα μπω, δεν θα μπω. Εγώ κάνω κινηματογράφο. Αφού εγώ πράττω ως κινηματογραφίστρια, δεν με αφορά.
1: Προφανώς. Ναι. Άλλωστε δεν λείπει ακόμα ένας τίτλος, η ουσία είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα βιβλία.
0: Άντε να πάμε στα βιβλία.
1: Αυτό το βιβλίο, το «Εγώ, το θεριό» είναι το πέμπτο. Έχουν προηγηθεί, κάτσε περίμενα εδώ τα σκονάκια. Λοιπόν,
0: το ορκίζομαι στις ρητίδες
1: μου.
0: Το πρώτο.
1: Τι είπαμε ότι είναι έρωτας, η αριστερή μου πλευρά με το όνομα Καμία. Ωραία.
0: Και έχει εισηγηθεί ο αλυσμόνητος και αξέχαστος Γεωργουσόπουλος.
1: Γεωργουσόπουλος, δάσκαλός μου.
0: Και εμένα στη σχολή Σταυράκου και είχα την τιμή που είναι πάρα πολύ αυστηρός στις κριτικές του να πει ότι δημιουργώ μια δική μου σχολή λογοτεχνίας και αυτό είναι τιμή. Όλα τα άλλα θα μπορούσα να πω πως όχι. Αλλά αυτό είναι.
1: Διαβάζω την τελευταία από τη σειρά από το σύντομο
0: σημείωμά
1: του. Μια νέα ποιητική και συναισθηματική οντότητα προκύπτει στον απόϊχο των λέξεων της Δέσποινας Σωτηροπούλου. Εντάξει, να στο έχει γράψει αυτό ο Γεωργουσόπουλος το 2015. Είναι
0: τιμή.
1: Λοιπόν, νιώθεις ότι πλέον έχεις...
0: Και έφυγε τη μέρα που παρουσίαζα αυτό το βιβλίο.
1: Αλήθεια.
0: Ερχότανε. Έφυγε εκείνη τη μέρα.
1: Νιώθεις μάλλον ότι πλέον έχεις βρει τη συγγραφική σου ταυτότητα μετά από 5 βιβλία.
0: Ναι. Ξεκάθαρα.
1: Πόσο σε αλλάζει το κάθε βιβλίο?
0: Θα πω σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση ότι ο τρόπος γραφής μου είναι και ο τρόπος που κινηματογραφώ. Τα σπικάς μου έχουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο γραφής. Και πόσο με αλλάζει
1: το κάθε βιβλίο.
0: Πάρα πολύ, με εξελίσσει. Με εξελίσσει. Καταρχήν, όταν γράφω, εγώ λέω συνέχεια σε όλες τις παρουσιάσεις, δεν είναι τίποτα δικό μου. Εγώ όταν πω θα γράψω, είναι γιατί κάτι έχει ανοίξει και έρχεται χύμαρος, κύμα, κικαιώνας, ρέμα.
1: Και είναι τον άλλον, είναι αυτά που έχει ζήσει ουσιαστικά.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ λέω... Εκείνη την ώρα ανοίγουν οι πύλες και έρχεται η φώτιση.
1: Και έρχεται.
0: Να, έτσι λέω.
1: Υπήρξε κάποιο κεφάλαιο σε όλα τα βιβλία τώρα, όχι μόνο στο τελευταίο, που χρειάστηκε να το ξαναγράψεις ξανά και ξανά. Ναι.
0: Στην αρχή ειδικά, μέχρι στο πρώτο βιβλίο, μετά ρολάρεις. Μαθαίνεις ποια είσαι. Μαθαίνεις ποια είσαι και εξελίσσεις αυτό που είσαι. Αλλά στο πρώτο βιβλίο έχω πετάξει σελίδες. Κράτς.
1: Θέλω να μου πεις ποιο είναι το μεγαλύτερο προσωπικό σου τραύμα που μετατράπηκε σε δημιουργία.
0: Ο θάνατος του άντρα μου. Αλλάξαν όλα.
1: Και εκεί
0: προχώρησαν. Υπήρχαν, αλλά ήμουν σε μια καθυστέρηση ότι και αύριο μέρα είναι και έχουμε χρόνο και μικροί είμαστε.
1: Και ανακαλύπτεις ότι δεν.
0: Και ξαφνικά ούτε χρόνο έχεις, ούτε περιθώρια έχεις.
1: Τώρα, υπάρχει κάτι δυνατό που το αναφέραμε προηγούμενα με αφορμή την ενασχόλησή σου με το πεδίο της κοινωνικής προσφοράς. Είπαμε ότι τα έσοδα του βιβλίου και του πίνακα του εξώφυλλου διατέθηκαν σε παιδιά που νοσούν από καρκίνο, γιατί

0: γηπέδων. Ήθελε πολύ δύναμη. Ήταν μαρτυρικές οι πρώτες μου φορές. Αλλά αυτό με δυνάμωσε. Με δυνάμωσε και ήμουν και αποτελεσματική και λειτουργική μαζί με τα παιδιά. Και είμαι ευγνώμων.
1: Η τέχνη έχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, Δέσποινα.
0: Τεράστια. Τεράστια.
1: Την αλλάζει ή...
0: Τη διαμορφώνει.
1: Τη διαμορφώνει,
0: ακριβώς. Τη δίνει τη ροπή που πρέπει να έχει, μόνο που την τέχνη δεν την ακολουθούν, δεν την ακολουθεί ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Την έχει για τους ελίτ, για τους λίγους. Η τέχνη είναι για όλους.
1: Προφανώς είναι για όλους.
0: Και δεν, μπορεί, και δεν μπορεί να λέμε το ευζήν και να μην υπάρχει τέχνη στο ευζήν. Χωρίς τέχνη είναι, τα πάντα είναι τέχνη. Ο χρόνος, ο τρόπος που κινούμε τα χέρια μας, ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που φιλιόμαστε, ο τρόπος που συναναστρεφόμαστε, όλα είναι τέχνη. Όλα.
1: Θέλω να μου πεις... Αχ, δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να μιλήσουμε για το podcast, να μιλήσουμε...
0: Ό,τι θες, με χαρά.
1: Λοιπόν, ωραία. Έκανες ένα podcast με τη Ρένα Κουβελιώτη.
0: Κουμπάρα μου. Έχω βαφτίσει το γιο της.
1: Μάλιστα.
0: Το μεγαλώνουμε μαζί. Το μεγαλώσαμε μαζί. Ναι. Τώρα μεγάλωσε. Ναι.
1: Γιατί πήρες απόφαση να μιλήσετε δημόσια
0: για αυτό που μας τραυμάτισε.
1: Για ό,τι συνέβη, για το τραύμα αυτό.
0: Γιατί πήγαμε και είδαμε μαζί την ταινία του Αλμοδοβάρ με τις δύο φίλες. Μία νοσούσε, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα, από καρκίνο και έδωσε εντολή να... Τέλος πάντων, να είναι η φίλη της εκείνη που θα την στηρίξει στην προσπάθεια να τελειώσει μόνη της τη ζωή της. Και μόλις τελείωσε η ταινία, αγκαλιαστήκαμε και κλαίγαμε με τις ώρες, γιατί όταν συνέβη αυτό με την Άνια για τη Ρένα και την έκδοση του πρώτου της βιβλίου, εμείς μαλώσαμε για πρώτη φορά στη ζωή μας. Ναι. Και αυτό μας τραυμάτισε και τις δύο πάρα πολύ. Για τους δικούς μας λόγους, η κάθε μία, φτάσαμε σε σύγκρουση. Και έπρεπε αυτό να το πούμε, έπρεπε να το ξορκίσουμε. Έπρεπε να μάθουν κι άλλοι ότι συμβαίνει και ότι περνάει και γίνεται ξανά όπως πριν και ακόμα καλύτερα. Ήταν αφορμή, γιατί και οι δύο ήμασταν γνώριμες ως προσωπικότητες.
1: Και... Η ταινία ήταν το διπλάνο δωμάτιο.
0: Ναι, αυτή ήταν το διπλάνο δωμάτιο. Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: με αυτό το podcast συμμετείχαμε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη στο προηγούμενη άνοιξη και περάσαμε στο διαγωνιστικό, αλλά δεν πήγα ούτε εγώ ούτε η Ρένα. Γιατί κάτι μας είχε τύχει, δεν θυμάμαι.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι, γιατί είπες ήταν μια ευκαιρία να το ξορκίσουμε αυτό, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι συγχωρούν πραγματικά ή απλώς προσπερνάνε, ξεχνάνε?
0: Δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι, εγώ συγχωρώ.
1: Πάμε λίγο στο Λεοντάρι Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου και γένε το φως.
0: 8 Αρκαδία. Η ώρα το απόγευμα. 8 η ώρα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Είδες τώρα, φύγαμε από τα δυσάρεστα.
0: Και πάμε στο φως.
1: Και πάμε στο φως.
0: Εδώ που το φως ήρθε και είπε πάρτε. Πάρτε.
1: Στην Αρκαδία το είπε αυτό.
0: Ναι. Βέβαια. Μέχρι πέρυσι που έκανα το ντοκιμαντέρ για την Ηλία, θεωρούσα και εκεί κινήθηκε το ντοκιμαντέρ μου η φωτιά της Ειρήνης. Θεωρούσα ότι ο ήλιος είναι πάρα πολύ δυνατός.
1: Ναι,
0: είναι εδώ. Μέχρι που διάβασα την αρχαία Λυκόσουρα και την Ιερό Ναό της Δεσπίνης. Και το διάβασα όταν ήμουν στην Ηλία. Η Ηλία λοιπόν με πετάει στην Αρκαδία και γίνεται η Αρκαδία ο επόμενος στόχος για ντοκιμαντέρ. Διότι οι Αρκάδες ζούσαν κάτω από το έδαφος μετά από μεγάλη καταστροφή στον πλανήτη. Και αφού απεκαταστάθη αυτή η καταστροφή, οι πρώτοι που βγήκαν πάνω από το έδαφος, αυτόχθονες, ήταν οι Αρκάδες.
1: Διαβάζεις κάτι τώρα που έκανες την Αρκαδία, διαβάζεις κάτι για τη Μεσσηνία να είναι το επόμενο ντοκιμαντέρ?
0: Αυτό και θέλω. Ούτε μάτι να είσαι. Θέλω Μεσσηνία και Μάνη.
1: Μεσσηνία και Μάνη, λοιπόν.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Πολύ ωραία.
0: Αναζητώ χορηγούς.
1: Και ιδέες και ιστορίες.
0: Βεβαίως.
1: Μόλις κλείσει το μικρόφωνο θα σου πω όμως.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Έχω, συντοματικά, συντοματικά.
0: Έτσι είναι, το να φέρνει το άλλο, καταλαβαίνεις. Είναι η αλυσίδα.
1: Ναι. Θέλω να μου πεις τι φοβάσαι περισσότερο σήμερα.
0: Φοβάμαι μην πάθω κάτι. Δεν φοβάμαι το θάνατο. Πια φοβόμουν το θάνατο.

0: μην πάθω κάτι και δεν μπορώ να είμαι γερή ή να αυτοσυντηρούμε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό φοβάμαι, δεν το θέλω.
1: Την ανυμπόρια δηλαδή.
0: Ναι, δεν το θέλω καθόλου.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω ποιος άνθρωπος το θέλει αυτό.
0: Ναι, αυτό φοβάμαι. Mm. Και αυτό δεν θέλω καθόλου.
1: Ποιο βιβλίο σε έχει σημαδέψει?
0: Όλα.
1: Όχι τα δικά σου.
0: Α,
1: στη ζωή σου ολόκληρη.
0: Ποιο με έχει σημαδέψει?
1: Ναι.
0: Αχ, δύσκολη ερώτηση τώρα μου βάζεις. Κοίταξε, εκείνος που είναι ο αγαπημένος μου ποιητής και ως πιτσιρίκα του έγραψα το πρώτο, έγραψα το πρώτο μου άρθρο για εκείνον στο Δέντρο, το
1: περιοδικό
0: για βιβλία. Είναι ο Τάσος Λιβαδίτης.
1: Ο Λιβαδίτης, το περίμενα.
0: Και αυτός σημάδευσε και όλη μου τη ζωή. Την προσκλήση του γάμου μου, τα γενέθλιά μου, κάθε φορά δική του ρίση, δικό του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο αγαπημένος μου αυτός.
1: Τι δεν θα έκανες ποτέ ξανά? Έχω κάνει κάτι στη ζωή μου που δεν θα το ξανά έκανα.
0: Όχι, θα τα ξανά έκανα
1: όλα.
0: Γιατί έμαθα από όλα και μαθαίνω από κάθε λάθος.
1: Δημοσιογράφος ή συγγραφέας?
0: Όλα.
1: Βιβλίο ή κινηματογράφος?
0: Όλα.
1: Ελπίδα ή φόβος?
0: Κατά τους ψυχολόγους δεν υπάρχει ή υπάρχει και.
1: Και.
0: Άρα
1: και ελπίδα
0: και φόβος, γιατί ο φόβος δημιουργεί. Γεννά την ελπίδα.
1: Ποια λέξη σε εκφράζει σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, 12 και 56 πρώτα λεπτά, 4η Αυγούστου?
0: Έρωτας.
1: Αν απέναντί σου καθόταν η Δέσποινα του 2020, σήμερα τι θα της έλεγες?
0: Σ' αγαπώ, προχώρα.
1: Και αν έπρεπε να αφήσεις ένα μήνυμα στους ανθρώπους που ακόμη παλεύουν με τα δικά τους θηρία, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Προχωράτε και μη φοβάστε τίποτα. Ο εαυτός σας είναι μαζί σας και αυτός ξέρει τι θα κάνει.
1: Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η συνάδελφος Δέσποινα Σωτηροπούλου, με την ιδιότητα της συγγραφέως, της κινηματογραφίστριας, της δημοσιογράφου πρώτα απ' όλα, της υπηρέτριας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είδες, γιατί εσείς...
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Βέβαια.
0: Ο σωστός όρος είναι αυτό που είπες. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνυπάρξω με συνάδελφο και θα είναι τόσο δέλεαρ το να συνομιλώ μαζί του. Και να ευχαριστήσουμε και τον Κωνσταντίνο το Σταματάκο που κατέγραψε όλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Τον υπέροχο φίλο που έχει το αρχοντικό Λεοντάρι στο Λεοντάρι. Γιατί είναι ο καινούριος μου φίλος και συνεργάτης μάλλον.
1: Εγώ που επέτρεψα να το υπογράψει, να καταγράψει, το λέω, γιατί της είπα, ρε εσύ Δέσποινα, εντάξει τώρα, ξέρεις, συνάδελφος είσαι, η ιδιωτικότητα του ραδιοφώνου χάνεται, αλλά ήταν τόσο καλή η άβρα του Κωνσταντίνου και ήταν τόσο διακριτικός μες στο στούντιο που, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα κάνω έξτρα πόζα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Αυτή λοιπόν ήταν η Δέσποινα Σωτηροπούλου. Είπαμε, το ραντεβού είναι το πρώτο ραντεβού Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Λεοντάρι Αρκαδίας, 8 το βράδυ, και γένε το φως. Τα υπόλοιπα, τα βιβλία της μπορείτε να τα αναζητήσετε, να τα βρείτε στα βιβλιοπωλεία. Ευχαριστώ τον Πάνο Κουραμπά που φρόντισε τον ήχο, και εμείς αύριο πάλι στα μισά της μέρας εδώ. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Έδρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δω.

0: Όσο είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις φλόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή, έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
1: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
0: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρέθυμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, όπου ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπειρισμό με ενδεχόμενο δόλο και νούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σφινθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτιότητα σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματο και ειδικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας. Ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το αν ο συγκεκριμένος 52χρονος προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 62χρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
1: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
1: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
1: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χτες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές, που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε.

0: Μαθήβας, ο ένας εκ των κατηγορουμένων, είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
1: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πράγματι και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες με τις δύο αυτές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ηλία αυτή τη φορά, ναι, όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μια-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μια δύναμη 77 πυροσβεστών, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταληκτικές στο να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό, ναι, καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο Earth News. Να τον ακούσουμε.
2: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων καίγονται υπογείως, δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων

0: της Δυτικής Αιγαιλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγαιλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγαιάλειας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγαιάλειας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η Λαϊκή Παροιμία, πριν πεινάσουμε, μάγειρε. Έτσι
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη 3 μήνες γεμάτους μέχρι τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή,
0: ναι,
2: με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυροσβέσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν εν δυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις Ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
3: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
3: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσεις επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα, όχι μόνο δίπλα σε ένα τουριστικό νησί,
0: ναι,
3: κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου.
0: Κάποιος
3: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κράτους πρέπει να το γνωρίζει, να είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται. Λοιπόν,
0: έτσι.
3: 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι.
0: Ναι, και φυσικά.
3: Την άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
3: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά,
3: βέβαια,
0: κομμάτια.
3: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό, λοιπόν, να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος. Και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επιτόπου τι έχει απομείνει. Είναι σε υφάλους, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι απικίες.
0: Μάλιστα, μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή για τη θαλάσσια ζωή.
3: Είναι μια καταστροφή. Είναι μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έχουμε δεκάδες σημεία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό. Έτσι, μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χώρο ταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Να κατανοήσουμε και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
3: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να εποφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
0: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
3: του
0: καταστροφές. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσιμπίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι, θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες. Γιατί έχουμε μέδουσες στον Παγασιτικό και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
4: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
4: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό?
4: Δεν είναι πια. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
0: Ναι.
4: Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια. Και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην Άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας και οι καταγραφές και οι κοινιακές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, πάντως το Κρητικό. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να...
4: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διεργασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή τις αρχές καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό,
4: λοιπόν,
0: δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
4: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
4: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλη συγκεντρώση οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε. Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
4: Λοιπόν, έτσι, βασικές πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το θάλασσιο σύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσιό.

0: αληθινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη πλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες. Μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
1: Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤΟ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί. Μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη,
0: ναι,
1: και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: φρεάτιο,
1: το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Να πούμε ότι ο 23χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματος. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνομένως έχει μεταφερθεί, αλλά εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά, των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνεται το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι,
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, η τελωνιακή των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι,
1: χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων θυμάτων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό της, που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου,
0: ναι,
1: είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν

0: 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
1: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι.
1: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανιών στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος της, την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτρια Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία. Ναι. Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
1: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα. Ναι. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το puzzle της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 59χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή, 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Το σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σωκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που με παίρνει, θα σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
1: Ναι, ναι.
4: Εδώ του Πηλίου.
1: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Πέλα Θεριού. Μπράβο.
4: Υπάρχει μια αναστάτωση.
1: Ναι, ναι.
4: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
1: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
4: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Ναι.
4: Απλώς δημιουργείται μια αναστάτωση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
1: ναι.
4: Όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίζουν από το παγαστικό και κάνουν ρήψεις.
1: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
4: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου. Δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο Νοτιού Πηλίου κτλ.
1: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
4: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
1: Ναι. Μάλιστα.
4: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα, σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους. Πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια ακατάστατη εικόνα, με δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά, τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατινιών. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
1: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά. Είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου. Σε αυτό να ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια. Και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο. Ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
1: Σωστά.
4: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
1: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
4: Να ανοίξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο. Που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην
1: περιοχή. Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
4: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα.
1: Ναι.
4: που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
1: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
4: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε, από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
5: Πελοπόννησο, ήρθες, ειρήνη, σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που έτσι. Και η ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος. Αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτσης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και επέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της Μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
6: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση, όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά. Ειρήνη.
1: Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤΑ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τις ορότητες.

0: Μήνα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογιάς του Δήμου Συντικής.
1: Ακριβώς. Ο νομός Ερών που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό Ερών είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν ενδελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς των ομοσερών ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ένωση Σερών, λόγω ευλογιάς, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
0: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου να επανέλθουμε που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Κατασταρέου που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών, αλλά και τη δημοτική ενότητα Ελατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλό σου μεσημέρι, Λικούργε, Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό
0: είπα
2: μεσημέρι.
0: 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφορά.

0: Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας. Και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να τη βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στη Χίο από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δήμου Χίου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Χίο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορυδική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος λέει, μόνο ποιος έχει κουράγιο. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες. Η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Στον ανακριτή εντός της ημέρας οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις υπρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη μετά την εξώδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος έστει ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε.
6: Αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με τα μηχανήματα έργο εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς, είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος, αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτός ο εφιάλτης στο νότιο ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγιονεκτάρη.

0: Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα την πυρική ζώνη, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρούσιας.
1: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια εκεί που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτι και ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος, καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού, καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ είναι οι πυροσβέστες και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
0: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα, φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
2: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πορτογερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτως, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πορτογερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 4 συν 4 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει δίσωμαση το μέγεθος της καταστροφής.
0: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
3: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο πέρασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσε, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
0: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
4: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά, είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού της κατήρας, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
5: Είναι κρανίου τόπος,
4: δηλαδή, μάλιστα. Καεί το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
5: Ναι.
4: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το. Δεν μπορώ.
0: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνετρίβησαν τα 2 ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
6: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5:30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης. Της πρόσκρουσης αφενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
0: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ηχείου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρέθυμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10:20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου.

0: ταυτόχρονων που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να τους συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύστη που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
1: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της ψηφιακής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
1: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
3: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα, που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς. Έτσι, πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
1: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά διαλύματα.
3: Παραμένει υψηλός.
1: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανισχυτικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν καεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τώρα Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Ερνιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
4: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός. Υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού, υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
1: Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραυματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος, και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος. Ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία, αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις, με πρώτη το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
5: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, δεν πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκίνη, θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιος στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θεούτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλάει για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί οι καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται τέτοιος μηχανισμός, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτατη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το ρωτήσω στις Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση, ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφο, στο έδαφος του Μαρόκου, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο, περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο. Ωστόσο, παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Βαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή, αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 2015-2019, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στον αστυνομικό μας αρχηγό, τον Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά. Ζωή, τι ακριβώς συμβαίνει?
10: Σε υπόγειο δικαστικού Μεγάρου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχει σπεύσει. Εκεί έχουν σπεύσει και οι πυροσβέστες. Και η εικόνα, η τελευταία εικόνα που έχουμε, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο επέκταση.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα, βέβαια, από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
11: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται ακατηγορηματικά, ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες, Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούζ τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σχέρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλεια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση της ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών, της γνωστής κορινθιακής σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλεια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλειας από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλειας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτσας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσκερός, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές τις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ερτ Νιούς, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση από την Αθήνα.
13: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή για την Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί στο περιοριστικό σώμα. Είπε η άποψη, η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συναδρόφους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνοιξη μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για αυτό τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόλαδα και τα φιστίκια τύπου Αιγίνης.
1: Διονύση Μποντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Σανδουλάκη από την Ξηρονομή.
14: Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
1: Και από την επίσκεψη του Νίκο Ανδρουλάκη στη Βιωτία πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε όπως είπε οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
1: Ευγένεια, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες της κυβέρνησης επιρρύπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
15: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι η κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο βολής στο Κοντήλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλής των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
15: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημελή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγένεια, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκκίνηση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Έλενα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
11: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την

0: Μάζεται σχεδόν κάθε χρόνο και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζιρόντο, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Ernews Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμολήψεις του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο, μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2. Νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε αιτήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο, και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη, που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
4: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύντα, φαίνεται ψύχτεμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρύτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε

0: τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στερώνοντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Ζωή Καγκαβάση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό τέλεχο Νέα Δημοκρατία, πλήθο πολιτικών αλλά και απλό κόσμο, ενώ τον επικίνδυνο εκφώνησε ο πρωθυπουργό. Εκεί ήταν ο πολιτικό μα συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκοβληθία και στη συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίο οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίνδυο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοβάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα προς τον κ. Μητσοτάκης. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυνο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκεις στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίνδυο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι συνήλυσαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίνδυο που εκφώνησε ο πρωθυπουργός.
3: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
1: Δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά πένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
4: 9 η ώρα. Υπάρχουν λίγο και λίγο κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι έτοιμο ο πόλεμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από ότι η ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την Αϊμέγκεν.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
4: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
1: Ιουνιόν, έτσι.
4: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλτο
4: Κλίντ. Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βέλγιου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Αϊμέγκεν και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετίν Πίτα. Αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Προβλήματα στη γραμμή 1 του μετρό με την κυκλοφορία να διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Αττικής.

0: και Κηφισιά, Άνω Πατήσια, λόγω πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαραίων έχει καεί περίπου το 90% του όρος πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνηστη μέχρι στιγμής αιτία σε υπόγειο χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημίων και αποζημιώσεις το 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρία Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολιτικό, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη σύνοδο η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη που κρατούνταν για υποθέσεις ζωοκλοπών και είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου, που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβασης στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητεί με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφυρος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Earth Kalamatas. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος

0: Το δέντρο του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
8: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Καντελά.

0: Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου, LP. Ο superstar DJ και παραγωγός Archie. Παρόφ Στέλλαρ, Κατεπόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά, Μάιξη, εδώ είστε και εδώ είμαστε συντονισμένοι και στο rteco.gr μας βρίσκεται όποιοι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όποτε εσείς θέλετε, γιατί μας ακούτε και on demand εκεί και είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 6 παρέα, ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου σας μιλάει και βάζει τις μουσικές και θέλω να κάνουμε τώρα μια στάση. Σε αυτό εδώ το τραγούδι, σε αυτήν εδώ την εκτέλεση.

John Legend και Black Thought και το Hard Times εδώ στο Κόσμος 93,6 και έβλεπε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ετοίμασε η Γεωργία Οικονόμου για το News 24/7 για τα 10 βιβλία λέει, που θα γεμίσουν τις ελληνικές παραλίες τον Αύγουστο και γράφει πως η φετινή καλοκαιρινή δεκάδα δείχνει ότι οι Έλληνες αναγνώστες δεν αναζητούν μόνο εύκολα και ανάλαφρα βιβλία. Δίπλα στα θρίλερ, τις ερωτικές ιστορίες και τα μυθιστορήματα μυστηρίου βρίσκονται η ποίηση, η ιστορία, η πολιτική και η αυτοβιογραφική αφήγηση. Και μάλιστα για να ετοιμάσει αυτό το θέμα αναζήτησε απαντήσεις στις λίστες των ευπόλυτων βιβλίων 4 μεγάλων βιβλιοπωλείων και εντόπισε τους τίτλους που εμφανίζονται σταθερά στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού αυτή την περίοδο και το αποτέλεσμα είναι να φτιάξει αυτή τη δεκάδα με 5 Έλληνες και 5 ξένους συγγραφείς, η οποία αποτυπώνει ένα ιδιαίτερα ευρύ αναγνωστικό τοπίο. Οι ελληνικές επιλογές κινούνται από το βαθύ προσωπικό πένθος και την αυτοβιογραφική μνήμη έως και την πολιτική εξουσία, τον κοινωνικό ξεπεσμό και τα τραύματα της ιστορίας, ενώ στη μεταφρασμένη λογοτεχνία αντίθετα κυριαρχούν το μυστήριο, η αγωνία, η ιστορία, η συγκίνηση και ο έρωτας. Σωστά. Καλά πήγα να το πω. Οι 5 λοιπόν Έλληνες συγγραφείς που διαβάζονται περισσότερο από ό,τι φαίνεται αυτό τον Αύγουστο είναι η Λένα Διβάνη με το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», είναι το βιβλίο 13 του Χρήστου Χωμενίδη, είναι η Δοσύλλογη και Ονειροπόλη Ξενοφών Κοντιάδη, συνταγματολόγος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας με έντονη παρουσία στον επιστημονικό και τον δημόσιο λόγο. Επιστρέφει με αυτό το βιβλίο στη δεκαετία του 40, ίσως την πιο τραυματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο είναι το 20 του Παντελή Μπουκάλα και κλείνει η πεντάδα με το Ελένη Δαρζέντα της Λένας Μαντά. Αυτά διαβάζουμε.

Brendan Fraser και το If I Got It, 6 χρόνια πριν. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, θα μου πεις. Και θα σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε τώρα για τις ειδήσεις, γιατί πέρασε και η ώρα γρήγορα και φτάσαμε στις 5:30. Και τελική ευθεία μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός, γενικά έθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

θα πάει θα έρθει. Our day will come, Amy Winehouse, Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Τέταρτο ημίωρο εκπομπής και τελευταίο, και έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Στην παρέα του απογεύματος είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-0-6-64-29, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. You

Ξάν, θα μπορούσες να πεις ότι ταιριάζει σε αυτές τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Για εμάς πάντως που είμαστε στην πόλη αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν το έχετε εντοπίσει, αλλά προβάλλεται σταθερινά σινεμά η ταινία «Ο Ταξιτζής» του Σκορσέζε, με Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σίμπιλ Σέπαρντ, Τζόντι Φώστερ, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Πίτερ Μπόιλ. Αυτή η ταινία που έχει χρυσό φοίνικα στις Κάνες, έχει 4 οσκαρικές υποψηφιότητες και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα που ασχολείται με την ανατομία της ζούγκλας των πόλεων και είναι και μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στον αμερικάνικο κινηματογράφο.

Φυσικά Tupac και Do For Love, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αλλά πριν φύγουμε, χρωστάμε καλησπέρες στο κέντρο της Αθήνας, στην Μαργαρίτα στο Παλαιοφάλιρο, στον Δημήτρη μια μεγάλη καλησπέρα, σε εσάς στη Σκιάθο επίσης μια καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ήλιος σίγουρα στην Ελλάδα, ζέστη πολύ. 4 Αυγούστου με την Αθήνα να διάζει κι άλλο σιγά σιγά, αλλά και μέρες με κίνηση πολύ στον Αύγουστο που δεν έχουμε ξαναδεί, που συνήθως αδειάζει ολόκληρη, έτσι. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι σε ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτωλα θα είμαι εδώ όπως κάθε απόγευμα στους 93,6 στον κόσμο και ο Χάρης Κουτουλογέννης απέναντί μου. Να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε σε Viber, Messenger, Instagram. Διαβάζουμε τα μήνυματά σας. Καλή στο 210-6066-429. Μαζί μέχρι τις 8 με μουσικές του κόσμου. Καλοκαίρι 2026.

Always the sun. Airteco.gr, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται σε ένα application. Με ένα κλικ στο κινητό σου μπαίνεις στον κόσμο της Airteco, ακούς όλα τα ραδιοφωνά, όλες τις εκπομπές και τα podcast. Ο κόσμος, φυσικά, εκπομπές που δεν πρόλαβες, δεν άκουσες, τις βρίσκεις πολύ απλά στο Airteco. Την ώρα που το, στο χρόνο που θέλεις εσύ να τις ακούσεις. A thing going on, Gigi Kale στον αέρα μας. Σε παραλίες, σε εξοχικά, στην Αθήνα, σε ζέστες και δροσιές. Soundtrack Κόσμος 93,6.

Shadows of the Rising Sun από την Νίνα Σιμών. Πότε αποφάσισες τελευταία φορά να ταξιδέψεις για μια συναυλία? Ο κόσμος το κάνει όλο και πιο συχνά, σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Έρευνα του Airbnb για το 2026 έδειξε ότι οι φαν δεν περιμένουν πλέον τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη να έρθει στην πόλη τους. Ταξιδεύουν ήδη, και ιδιαίτερα η Gen Z. Έχει δημιουργήσει ένα νέο είδος διακοπών, το Groupie Getaway, ολόκληρο Σαββατοκύριακο οργανωμένο γύρω από μια συναυλία, ξενοδοχείο, παρέα, εμπειρία. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Η περιοδία της Beyoncé στο Σικάγο οδήγησε σε κράτηση 46.000 δωματίων μέσα σε μία μόνο μέρα. Ρεκόρ στην πόλη. Η μουσική δεν είναι πλέον λόγος να μείνεις σπίτι και να ακούς, αλλά να πας ταξίδι μόνο και μόνο γι' αυτό. Αν υπάρχουν χρήματα, βέβαια, που η Gen Z μαζεύει χρήματα μόνο γι' αυτό το λόγο. Και ο Weekend είναι μία από αυτές τις περιοδίες που θα γίνει το ρεκόρ. Ήδη πολλοί Έλληνες πάνε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι, τέλος Αυγούστου δηλαδή. Το καλοκαίρι τώρα. Ήρθε το καλοκαίρι. Από τις μεγαλύτερες περιοδίες της χρονιάς, Weekend και Bruno Mars και Bad Bunny.

Knocking on Heaven's Door. Airteco.gr. Εκεί μέσα βρίσκονται τα πάντα, έτσι, σε πολύ καλή ποιότητα. Ένα application και ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, έτσι. Something I said στον αέρα μας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ο Superstar DJ και παραγωγός Σάρτζι 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
0: Cosmos Radio.gr.

The Sunshine In, 7:25 είναι. Απογευματάκι Τρίτης 4 Αυγούστου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8 με το Χάρη Κουτουλογιάννη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Βραζιλία στο 2026, η σκήνα των σόλου τίτλος του άλμπουμ, Μαρή Φροές και Ρίο Λου.

Ζου και Μαριάμ, La Realité. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ακούτε διαδικτυακά μας από το rteco.gr και στέλνετε τα μήνυματά σας σε Facebook Messenger. Λοκομόντο με νέο τραγούδι. Ο Πενιντάρης.

συναυλίες του σε διάφορα σημεία που θα απολαύσετε λοκομόντο όπως κάθε καλοκαίρι. Ναΐκα, Ναΐκα την είδαμε εδώ στην Αθήνα. Welcome to Ecclesia στον αέρα μας, το καινούριο άλμπουμ. Γαλλία, Αϊτή. Κόσμος, τα ραδιόφωνά σας 93,6. Μηνύματα διαβάζουμε, είπαμε, και στο Viber, με ένα search. Κόσμος Radio στο Viber, ο κόσμος είναι δίπλα σου και με όλους τους τρόπους μπορείς να στείλεις μηνύματα. Mail, Messenger, Facebook.

Ιμπραήμ Μαλούφ. Ιμπραήμ Μαλούφ και τρομπόν Σόρτι. Και Τζον Μπατίστ μαζί. Bring the light στο 2026. Η Νορβηγία ένα τεράστιο βήμα δίπλα στη φύση, μακριά από πράγματα που μπορεί να κάνουν κακό, και γι' αυτό απαγορεύει να κόβονται δέντρα, απαγορεύει διάφορα πράγματα, τέτοιες κινήσεις. Η Νορβηγία λοιπόν το κάνει γιατί βοηθάει στο να δροσίζεται ο άνθρωπος από τον αέρα, γιατί τα δάση κάνουν πολύ περισσότερο από το να ομορφαίνουν τον κόσμο. Δροσίζουν τον αέρα, συγκρατούν το χώμα, αποθηκεύουν άνθρακα, φιλτράουν το νερό, προστατεύουν την άγρια ζωή, βοηθούν να διατηρούνται ζωντανά ολόκληρα οικοσυστήματα. Γι' αυτό λοιπόν η Νορβηγία απαγόρευσε κάθε κοπή δέντρων εντός της χώρας. Πανέμορφη Νορβηγία. Ροντ Στιούαρτ και Τζούλς Χόλαντ. Ain't misbehaving. Άλλη μια παρέα και συνεργασία ωραία.

0: Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου, LP. Ο superstar DJ και παραγωγός Archie. Παρόφ Στέλλα, Κατεπόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Mercy. Από ανθρώπους που γνωρίστηκαν μέσω Instagram στην περίοδο της πανδημίας. Και έτσι αναπάντεχα σχηματίζονται διάφορα group σχήματα, συνεργασίες. Καλιφόρνια στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, λίγο μετά τις 7. Απόγευμα Τρίτης είναι 4 Αυγούστου 2026, καλοκαίρι με ζέστη πολύ. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Από το 24, τους Mercy, στη δεκαετία 80, 1987, Eric Carmen, Hungry Eyes στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε, μόλις συντονιστήκατε και μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από το rteco.gr.

Carmen Hungry Eyes. Επιστημονικές και νεολαϊκές έρευνες γύρω από τις διακοπές ζευγαριών αποκαλύπτουν ότι είναι ένα εργαλείο ισχυρό ανανέωσης της σχέσης, αλλά μπορεί και να διαλύσει μια σχέση. Έτσι, υπάρχει αύξηση ικανοποίησης και του δεσμού από την έρευνα της US Travel Association σε συνεργασία με την εταιρεία Edge Research. Έδειξε ότι τα ζευγάρια που ταξιδεύουν συχνά μαζί δηλώνουν κατά 84% ικανοποιημένα από τη σχέση τους, σε σύγκριση με το 73% όσων δεν ταξιδεύουν. Υπάρχει αναζωπήρωση της οικειότητας, δημιουργία συναισθηματικής ένωσης από το Journal Travel Research, αλλά υπάρχουν και καυγάδες ότι τα θέματα φαίνονται και βγαίνουν στις διακοπές. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν αιτήσεις διαζυγίου αμέσως μετά το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη, μετά τις γιορτές, γιατί υπάρχει και το σοκ της συνεχούς συνύπαρξης 24/7 στην καθημερινότητα, δηλαδή να κάνεις δεν μπορεί. Υπάρχει και ένα θέμα στα ζευγάρια που τα κανονίζει ο ένας και ο άλλος νιώθει σαν ότι έρχεται σαν παρελκόμενο, λέω γιατί ο ένας τα αποφασίζει όλα. Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, η πίεση, αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, περιμένει κανείς θα περάσει το όνειρο στις διακοπές και δεν έρχεται αυτό το όνειρο ποτέ. Έτσι, υπάρχει ένα τεράστιο άγχος που πέφτει, ας πούμε, διαλύονται όλα σε δευτερόλεπτα με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει και ένα ποσοστό που τα διαλύει όλα πριν τις διακοπές. Κάπως να πουλησιάζει διακοπές σου λέει όχι. Γιατί θέλει ξέπινο καλοκαιράκι, λέει ο Χρήστος Βουλιοκλάκης. Caribbean Queen, groove φοβερό.

αυτό το δροσερό ωραιότατο groove Caribbean Queen που σε μεταφέρει και έτσι λίγο σε Caribbean mood. Στο σήμερα, Teddy Swims, Mr. Know It All, το καινούριο του single. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ertheco.gr. Διαδικτυακά ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Στο Viber διαβάζουμε και μηνύματα. Messenger και Instagram.

Mr. Know It All, ακούσαμε το καινούριο single του Teddy Swims και διαβάζω εδώ στα μηνύματά στην Κοπεχάγη θα είναι το Μάρτιο. Teddy Swims λέει: Κλαούντια, σε περιμένουμε. Μακάρι να βρεθούμε στην Κοπεχάγη. Όπως είπαμε, η έρευνα έβγαλε ότι ιδιαίτερα η Gen Z ταξιδεύει για μουσική, για να βλέπει τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Γιατί ούτως ή άλλως, εντάξει, Weekend, Bruno Mars και Bad Bunny, που να δεις εδώ, λίγο δύσκολο. Ίσως τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρει κανείς, γιατί τόσα είδαμε τα χρόνια που πέρασαν και αυτή τη χρονιά μπορεί να έχουμε και μια τέτοια έκπληξη. Μέχρι να γίνει αυτό, στη Μαδρίτη περισσότεροι Έλληνες τέλος του μήνα για το Weekend, φοβερή η περιοδία και του Bruno Mars. Καλά, δεν το ζητάω για Bad Bunny, είναι υπερπαραγωγή το show. Carl Jung έλεγε ότι τα παιδιά δεν θέλουν ένα τέλειο πατέρα, μια τέλεια μητέρα. Δεν θέλουν οι γονείς τους να είναι τέλειοι. Θέλουν απλά να μπορούν να παραδέχονται τα λάθη τους. Κάτι τόσο απλό θέλει ένα παιδί, και το έχει πει ο Elton John, έτσι. Δηλαδή να τα λέμε αυτά, ότι ο Elton John το έχει πει, ότι sorry seems to be the hardest word. Sorry seems to be. Είναι τόσο δύσκολο κανείς να πει συγγνώμη, έτσι. Πολύ από τα πιο δύσκολα πράγματα. Blue και Elton John.

Blue και Elton John. Μεγάλη αλήθεια αυτός ο τίτλος, έτσι είναι το συγγνώμη, είναι η πιο δύσκολη λέξη. Και είναι και από τις πιο σημαντικές για τις σχέσεις, το accountability που λέμε, η ευθύνη, η ανάληψη της ευθύνης για το τελικό αποτέλεσμα των πράξεων, των επιλογών, των αποφάσεών μας, χωρίς δικαιολογίες, κατηγορίες προς τρίτους, μετάθεση ευθυνών. Κάπως έτσι φτιάχνονται οι σχέσεις και είναι αυτό που φοβούνται οι περισσότεροι άνθρωποι. Ή θα το πούν τελείως τόσο πλάγια που δεν έχεις καταλάβει ότι έχει καν υποθεί. Βασικό πράγμα για τις σχέσεις, πολύ. Και τα φιλιά μας, χαιρετίσματα για εσάς που ταξιδεύετε. Από πού ταξιδεύετε για να δω Ελαφώνησο προσγήθειο. Τέλειο. Για τη Στέλλα που δουλεύει από το σπίτι. Άλλοι ταξιδεύουν γυρνώντας από Ελαφώνησο. Κοπενχάγη. Συντονισμένοι όλοι στον κόσμο. 93,6 στο soundtrack ίδιο. London Grammar ερμηνεύουν.

Night Call από London Grammar. Εδώ το ζευγάρι της Kiss Cam των Coldplay, θυμάστε που έδειξε ένα ζευγάρι στην κάμερα που φιλήθηκαν και μόλις είδε η κάμερα έφυγαν και είπε ο Chris Martin αστειευόμενος, ο σχολίασε live σκηνή ότι είναι παρόνομος δεσμός, είναι πολύ ντροπαλή, και έγινε αυτό το πράγμα στην κάμερα. Έλεγε το ζευγάρι ότι δεν του ζήτησε συγγνώμη ο Chris Martin για όλο αυτό που έγινε. Δεν ένιωσαν όμορφα που του έδειξε η κάμερα. Βέβαια, πού να ξέρει ο Chris Martin ότι πήγανε κρυφά να δουν του Coldplay. Ο δόλιος, αφού έχουν αυτό το έθιμο οι Coldplay, δείχνουν τον κόσμο από την κάμερα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου, LP. Ο superstar DJ και παραγωγός Archie. Παρόφ Στέλλαρ. Κατεπόσταλη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Downtown LA βρεθήκαμε με JJK. 8 παρα 25 είναι κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Απογευματάκι 3ης 4ης Αυγούστου, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο μουσικές. Road trip μουσικό με τον Χρήστο Βιουκλάκη απέναντί μου. Να φροντίζει τον ήχο με Johnny Blue Skies να δισκευάζει το 2026 A Whiter Shade of Pale. Mutiny After Midnight ο τίτλος του άλμπουμ. 8 παρα 25 Αύγουστος στην Αθήνα εμείς και εσείς σε διάφορα σημεία που μας στέλνετε τα μήνυματά σας και φωτογραφίες και βιντεάκια παίρνουμε έτσι σε Viber, γίνονται αυτά, Messenger, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Johnny Blue Skies, a whiter shade of pale, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Jason Emrah κάνει την έκπληξη με folk. Turn your radio on. Στον κόσμο.

Turn your radio on. Στο επίκεντρο ο Νόλαν, έτσι. Ο Νόλαν με την ταινία του που έχει γίνει το Talk of the Town, of the World, θα έλεγε κανείς. Η πιο ηχηρή κριτική ήρθε από την Emily Wilson, τη γνωστή μεταφράστρια της Οδύσσιας στα αγγλικά, της οποίας η μετάφραση έχει επικαλεστεί ο Νόλαν ως μία από τις επιρροές του. Σε κείμενό της στο London Review of Books, η Wilson έγραψε ότι η ταινία στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους και χαρακτήριζε το σενάριο αδύναμο και τους χαρακτήρες ανεπαρκώς ανεπτυγμένους. Προκάλεσε αντιδράσεις μεγάλες, νομίζω να στεναχωρήθηκε ο Νόλαν, δεν ξέρω πόσο, αλλά είπε και σε ένα podcast ότι είναι ένα συχνό σφάλμα στην κριτική η ιδέα πως μπορεί κανείς να αναγνωρίσει έναν αφηγηματικό μηχανισμό, τότε αυτός ο μηχανισμός πάβει να λειτουργεί. Με άλλα λόγια, το ότι βλέπεις πως μια ταινία σε οδηγεί κάπου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ταινία πέτυχε. Εξήγησε μάλιστα ο Νόλαν ότι ο κινηματογράφος λειτουργεί πάνω σε μια κοινή γλώσσα, την οποία το κοινό έχει μάθει εδώ και δεκαετίες να αναγνωρίζει, και οι δημιουργοί μπορούν να λυγίσουν, να αλλάξουν ή να σπάσουν αυτούς τους κανόνες, αλλά δεν μπορούν να κάνουν σαν να μην υπάρχουν. Για τον Νόλαν, η αναγνωρισιμότητα ενός τρόπου αφήγησης δεν τον ακυρώνει από μόνη της. Παρ' όλα αυτά, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για το πώς μεταφέρει το όμορφο στο Hollywood, ποια στοιχεία του έπους εξυγχρονίζονται και τι χάνεται όταν ένας αρχαίος ήρωας μετατρέπεται σε σύγχρονο κινηματογραφικό πρόσωπο. Lila Downs, Tumba 7.

Υπέροχη Lila Downs και στο 2026. Cambias me mundo, ο τίτλος του άλμπουμ. Πάντα έχει κάτι να βάλει στο τραπέζι η Lila Downs. Πάντα ερμηνεύει με έναν τρόπο που σε καθυλώνει. Στο λιγότερο σου τραβάει την προσοχή. Έχει ένα έντονο περιβάλλον. Εμείς θα φύγουμε όμως από το σήμερα και το καινούριο της άλμπουμ και θα πάμε να τη συναντήσουμε σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή που την έκανε και πολύ γνωστή τότε μέσα από το soundtrack της ταινίας Φρίντα, που ήταν φοβερή επιλογή τώρα να μπει η Lila Downs και εμφανίζεται και στην ταινία, στο Αλικό Μπαζούλ. Φοβερό τραγούδι και φοβερό soundtrack, έτσι. Πάμε να την απολαύσουμε στο Benediction and Dream. Πολύ ωραία στιγμή στο soundtrack. Yeah.

Benediction and Dream. Η Lila Downs σε φοβερή στιγμή του soundtrack της ταινίας Frida, που ταλαιπωρήθηκε η Σάλμα Χάγια και έλεγε με το Weinstein τότε, γιατί εκείνος ήταν παραγωγός και ήταν το όνειρό της να κάνει τη Frida, αλλά της βγήκε ξινό. Edith Piaf, mon Dieu.

παιδί που γεννήθηκε στη φτώχεια, στη Νέα Ορλεάνη, σε μια εξαιρετικά φτωχή συνοικία. Εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του, μεγάλωσε με τη μητέρα, τη γιαγιά και την αδερφή του. Ήταν στο αναμορφωτήριο, στα 11 του εγκατέλειψε το σχολείο μετά από ένα περιστατικό που πυροβόλησε στον αέρα την πρωτοχρονιά του 12. Μπήκε στο αναμορφωτήριο και εκεί έμαθε να παίζει μουσική, δούλεψε πολύ, έκανε διάφορα πράγματα, αλλά πέρασε μέσα από την τεράστια δυσκολία της ζωής, όπως και πάρα πολύ μουσική εκείνης της εποχής, που δεν είναι τυχαίο το ότι εκφράζουν μια ολόκληρη αίρα, μια ολόκληρη κουλτούρα, που την έχουν μαζί τους σε κάθε νότα, σε κάθε έκφραση, σε όλα τα όργανα που παίζουν. Για ήταν φοβερός τρομπετίστας ο Louis Armstrong, φοβερός μουσικός, και ένα φοβερό χαμόγελο που έγραψε ιστορία, και το πρόσωπό του ακόμα, το χαμόγελό του, το πόσο σπουδαίος μουσικός ήταν, το πόσα πράγματα έκανε, έδωσε, οι καλλιτέχνες που συνεργάστηκε, είναι από αυτά τα πρόσωπα που πραγματικά σφραγίζουν μια ολόκληρη, έναν ολόκληρο αιώνα, και δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι πέρασαν έτσι, έκαναν το πέρασμά τους σε αυτόν τον πλανήτη. Louis Armstrong, επέτειος γέννησης, σε τραγούδι της Πιάφ. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Χρήστος Βουλιοκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλό βράδυ, προσοχή εκεί έξω, και εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Φιλιά!

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: superstar DJ και παραγωγός Archie. Παρόφ Στέλλα, Κατεπόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Song of a Preacher Man. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Είναι σήμερα αισθητή η διαφορά πάντως έξω από πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κίνηση. Δηλαδή τέτοια ώρα κανονικά πάντα έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει και αρχίζει και φεύγει για τις διακοπές, τις κανονικές διακοπές, τις μόνιμες διακοπές, περισσότερες μεγάλες, μέσα στον Αύγουστο, με αποκορύφωμα βέβαια την άλλη εβδομάδα. Εμείς όμως είμαστε εδώ, παίζουμε μουσικές για εσάς. Ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και εύχομαι να περάσετε όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Ξεκινήσαμε με το Song of a Preacher Man, με αυτό το εμβληματικό τραγούδι της Dusty Springfield. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Ραούλ Μάλο. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του Ραούλ Μάλο με τίτλο Bella Ciao. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, το γνωστό σε όλους μας τραγούδι. Max Abrams στο σαξόφωνο, Ντίνο Μάλο στα κρουστά και ο Ραούλ στη φωνή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπέλα Τσάο, ο Μαξ Έιμπραμς, ο Λάζαρο Μαντζάνο και φυσικά ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο. Διάβασα προχθές ένα review που έβγαλε ο Ντίνο Μάλο, ο γιος του Ραούλ Μάλο. Πολύ συγκινητικό, λέει ότι ο πατέρας μου, λέει, και εγώ περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια δημιουργώντας μαζί βαθιά, και ειδικά μετά την COVID περίοδο, όπου δεθήκαμε πολύ παραπάνω και απολαύσαμε απίστευτα το συγκρότημα. Εννοεί φυσικά τους Mavericks, τις ροκ συναυλίες που ήταν πιο οικίες, αλλά και τις όλο συναυλίες που ήταν οι αγαπημένες μας. Και παίζαμε, λέει, τα αγαπημένα μας τραγούδια, μερικά ήταν δικά του, μερικά κάποιων άλλων, αλλά για μένα αυτό ήταν πάντα ένα masterclass, παρακολουθώντας τον πατέρα μου, και δεν ξέραμε ότι στο Νάσβιλ θα ήταν η τελευταία συναυλία. Και βρίσκω, καταλήγει, μεγάλη παρηγοριά, γνωρίζοντας ότι ήταν εκεί με τον Μαξ Έιμπραμς, με τον Λάζαρο Μαντζάνο, οι οποίοι προσέθεσαν τόσα πολλά όμορφα χρώματα. Και ενώ, λέει, αυτή είναι η τελευταία συναυλία, σίγουρα δεν είναι η τελευταία που έχετε ακούσει μουσική από τον πατέρα μου. Not the last of my father's music you have heard. Αυτό σημαίνει ότι και στο σιρτάρι του Ραούλ Μάλου υπάρχουν και άλλα τραγούδια. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου κι αν είστε.

Αυτός είναι ο Curtis Harding, Where's the Love. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Και βέβαια επικοινωνούμε και τσατάρουμε μέσα από το Viber. Κόσμος Radio, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα, μηνύματα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Τους περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας στο Sunny Festival. Η Soul to Soul.

Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε στο Λόφο της Άνης. Παρέα με το Keep On Moving, το Back to Life, αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια καλοκαιρινή soul γιορτή. Εξάλλου αυτό το πράγμα είναι η soul του soul. Είναι ένα πολύ μεγάλο πάρτι, αυτή η κολεκτίβα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 80 και άλλαξε εντελώς την μορφή της σύγχρονη soul, βάζοντας και το R&B, βάζοντας και τις dance, βάζοντας και τη funk. Εξάλλου, αν δείτε λίγο τα μέλη των soul to soul, αυτό μπορείτε να το καταλάβετε, γιατί είχαν παίξει στους GMF και στους KLF και τραγουδιστές και ιστορίες. Είναι τεράστια ιστορία εδώ και από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα. Και βέβαια είναι ηγετική μορφή ο Jazzy B, αυτός ο άνθρωπος που έχει αλλάξει τα δεδομένα και με DJ set, αλλά και ως παραγωγός. Εξάλλου, ως κολεκτίβα, οι Soul to Soul είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον James Brown, με τη Sinead O'Connor, αν θυμάστε, με τους Destiny Child, με τον Nas. Οπότε έχουν εδραιώσει ούτως ή άλλως τη φήμη τους. Καλά, δεν χρειάζονται εμένα για να τους πω ότι η Soul to Soul είναι μια τεράστια μπάντα. Έχει αλλάξει γενικά τον ήχο στα 90s. Αλλά αυτό για τους ανθρώπους που δεν τους έχουν ακούσει και δεν τους ξέρουν καλά και έχουν την αίσθηση ότι έχουν μόνο ένα ή δύο τραγούδια. Δεν είναι έτσι. Soul to Soul είναι ένα τελείωτο πάρτι, ένα rhythm dance πράγμα που κάθεσαι και το ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όταν έβγαλαν και το Club Classics το πρώτο, πουλήσαν και 10 εκατομμύρια άλμπουμ εκείνη την εποχή. Άντε σήμερα να πουλήσεις 10 εκατομμύρια δίσκους με τίποτα, κανένα ούτε τέλος, σε φυσική μορφή πάντα.

Am I good for you? Αυτή είναι η Yasmin Lacey. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και ανταλλάσσουμε απόψεις, μηνύματα, καλησπέρες και προτιμήσεις. Καλησπέρα στην Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Καλησπέρα από όπου και να μας κάνετε ακρόαση. Μου λέτε κάτι τεχνικό ότι ο Ραούλ Μάλο έπαιζε με Greg GX120. Ναι, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο αυτή η κιθάρα. Είναι αλήθεια. Είναι κυρίως κιθάρα, μιας και το λέτε και μου το στέλνετε σε μήνυμα. Ήταν κιθάρα που έπαιζε κυρίως σε περιοδίες με την Gretsch, με την GX120. Κυρίως όμως ο Μάλος στο στούντιο, αν ακούσετε το Say Less και πολλά άλλα άλμπουμ, έπαιζε με μια Fender Jaguar και με μια Jazz Master του 64. Αυτές ήταν οι αγαπημένες κιθάρες όπου έπαιζε κυρίως μέσα στο στούντιο. Στα live έπαιζε με την Gretsch. Το κάνουν πολύ καλλιτέχνες. Αν δείτε και τον Bono, συνήθως έχει μια πράσινη Gretsch ομοίως μια 6120 όταν παίζει live. Το λέμε εντελώς τεχνικά, αλλά έχει όμως και αυτό τη σημασία του. Ναι, όταν έπαιζε επάνω έβγαζε έναν εντελώς διαφορετικό ήχο, φοράγε λάμπες πάνω στον ενισχυτή. Και ίσως είναι και αυτή, ξέρετε, η μαγεία πολλές φορές. Παίζει ένας κιθαρίστας μια κιθάρα, παίζει ο άλλος με την ίδια κιθάρα και ακούς έναν εντελώς διαφορετικό ήχο. Έχει μια εντελώς διαφορετική λογική πάνω στη μουσική. Ό,τι ακριβώς για παράδειγμα έκανε ο Johnny Nash πριν από 50 και πλέον χρόνια όταν διασκεύασε το Cupid.

Αυτό είναι το Cupid λοιπόν, αυτός είναι ο Johnny Nash. Και μου λέει ένας ακροατής ότι μιας και μιλάμε για όργανα, πόσα όργανα έχουν χαθεί όταν έγιναν καταστροφές στην Αμερική και στον Κατρίνα και στον Νάσβιλ. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι στο Musicians Hall of Fame το 2010, όταν έγιναν οι μεγάλες πλημμύρες στο Νάσβιλ, καταρχήν καταστράφηκε μία από τις πιο εμβληματικές κιθάρες του Jimi Hendrix, η οποία βρισκόταν σε αποθήκες στο Musicians Hall of Fame. Είχε τότε καταστραφεί η Stratocaster του Hendrix, το μπάσο του Hank Williams που είχε γράψει το Cheating Heart, είχε καταστραφεί ένα όργανο του Johnny Cash, δύο Steinway πιάνα που έπαιζαν, αλλά και το εκκλησιαστικό όργανο που είχαν, το οποίο έκανε πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια με τη συμφωνική ορχήστρα του Nashville. Έχασε σχεδόν όλες τις κιθάρες τότε ο Brad Paisley, έχασε ο Keith Urban μια Gibson Les Paul της δεκαετίας του 60, ο Frampton τουλάχιστον 50 κιθάρες. Ναι, ήταν μια καταστροφή εκείνη την εποχή, όταν έγινε μεγάλη καταστροφή στο Nashville από τις πλημμύρες. Δεκάδες σπάνιες κιθάρες, κάστομ ενισχυτές, πετάλια, όργανα, ανυπολόγιστες ζημιές δυστυχώς. Και μια τέτοια κιθάρα είχε χάσει και ο Ραούλ Μαλό, μια κλασική Gibson που έπαιζε, την οποία κάποια στιγμή την πήρε, την έφτιαξε και συνέχισε να ηχογραφεί με την ίδια μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Loaded Honey, Don't Speak, μέχρι τις 8.30.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στου 93,634 λεπτά μετά τις 8. Ο Χάρης Κουντουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με ένα καλλιτέχνη που μας έρχεται από τη Γαλλία.

Αυτή είναι η Thee Sinceres, αυτό είναι το συγκρότημα και το Sincerely Yours, το πιο γνωστό άλμπουμ που έβγαλαν στο δυτικό Λος Άντζελες. Αυτή η μπάντα μου παίζει κυρίως soul και R&B. Ένα κλασικό τσικάνο soul ήχο της δεκαετίας του 60, έτσι λεγόταν αυτή η μουσική, φίλες και φίλοι. Λεγόταν τσικάνο music, ήταν επηρεασμένη από συγκροτήματα εκείνης της εποχής, από τους El Chicano φυσικά, από τους Μάλο, και αργότερα όταν μπήκε στη τέλη της δεκαετίας του 60 και εδραίωσε αυτόν τον ήχο σε όλη την Αμερική, ποιος άλλος φυσικά, ο Κάρλος Σαντάνα. Και πάνω σε αυτόν τον ήχο και με λίγο πιο ψυχεδελική, αν θέλετε, υφή, μας έρχεται ο William Dory από τη Μεγάλη Βρετανία, κατά κόσμο Skin Shape, βάζοντας και τα βραζιλιάνικα μέσα, στο Σου Άλμα.

Με πολύ ρέγγε, με πολύ ντάμπ για την εποχή. Mother and Child Reunion. Όταν όπως το ηχογράφησε ο Paul Simon, μερικούς μήνες, μερικές εβδομάδες βασικά μετά, το πήρε το τραγούδι ο Johnny Rivers και έβαλε μέσα ακέπνευστα στο Mother and Child Reunion. Αλλά φυσικά η πρώτη εκτέλεση του Paul Simon είναι κλασική, η πιο κλασική από τις κλασικές. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τους Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα από το τελευταίο τους άλμπουμ Descending to Nowhere.

Αυτή λοιπόν είναι η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα. Όταν η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα ηχογράφησαν για πρώτη φορά, μάλλον τους άκουσα για πρώτη φορά πριν από 15 χρόνια να διασκευάζουν τον Buster Voodoo του Χέντριξ, νόμιζες ότι έπαιζε στην κυριολεξία μια ορχήστρα. Όταν η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα είχαν ξεκινήσει στο Mexico City να παίζουν μουσικές, έπαιζαν hard rock και heavy metal. Και αυτό δεν είναι περίεργο. Περισσότερες μπάντες και δίτα δίδυμα είχαν παίξει heavy metal και διάφορα άλλα τέτοια είδη hard rock μουσική. Έφυγαν, ήρθαν στην Ευρώπη. Όταν ανέβηκαν στη Σκωτία έμαθαν και άκουσαν περισσότερο το φλαμέγκο και μετά έβαλαν πάνω στον ήχο, στην κλασική κιθάρα, το φλαμέγκο και φυσικά έβαλαν και τη ροκ. Και εδώ διαφοροποιούνται μέχρι σήμερα. Όποιος έχει δει, όποιος έχει ακούσει, θα καταλάβει πραγματικά τι εννοώ. 9 παρα 10 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Am I the same girl?

Αυτή είναι η Menahan Street Band από το Brooklyn, από τη Νέα Υόρκη. Μόλις οι Menahan Street Band είχαν πάει στην δισκογραφική εταιρεία στη Θρυλική, στην Dapton Records, και έβαλαν το αφρομπί, το funk και τη jazz μες στη μουσική. Μάζεψαν μέλη από τους Antipalas, από τον L. Michael Zaffer, από τις Aaron Jones, από τους Bulldogs Band, και έφτιαξαν μια εξαιρετική κολεκτίβα πραγματικά. Ούτως ή άλλως όλοι αυτοί που λέμε είναι φίλοι και σαμπάντες, έχουν παίξει πάρα πολλές φορές και στη Νέα Υόρκη και γενικά πάνω σε αυτόν τον ήχο. Εξάλλου αυτός είναι ο ήχος που φημίζεται η Dapton Records. Big Extra Plank παρέα με το Σαμπούζι μέχρι τις 9. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου, LP. Ο superstar DJ και παραγωγός Archie. Παροφ Στέλλαρ, Κατεπόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye και το I Want You. Εδώ είμαστε κι εμείς, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, σε 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. Παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε Ρομπέρτα Κάμπος, ντουέτο, και Μαρι Φρος από τη Βραζιλία.

εμφανίσει πάρα πολλά πράγματα αυτό το τραγούδι. Η Μαρή Φρόες, ή αλλιώς Μαριάννα Φρόες, γράφεται Φρόες, Φρόες προφέρεται στα βραζιλιάνικα. Έχει το πρώτο της Extended Play που έβγαλε το Rolling Stone στην Βραζιλία. Έγραψε ότι η φωνή της είναι τόσο όρημη που δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μόλις 23 χρονών και έχει μια ευαισθησία και μια μουσικότητα που αυτό την παραπέμπει πραγματικά σε άλλες εποχές της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό το έχει κερδίσει η Μαρή Φρόες. Φαντάζομαι ότι αν μπορεί και ηχογραφεί και ετοιμάζει τέτοιες μουσικές στα 23 της, τι θα γίνει σε 5, 6, 7 χρόνια. Και το σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα έχει κερδίσει το κοινό, όχι μόνο το ελληνικό κοινό που σίγουρα η ίδια δεν το ξέρει, αλλά το βραζιλιάνικο και το λατινοαμερικάνικο, αυτό είναι 100% σίγουρο, γιατί το βλέπω και στις περιοδίες και στα live που κάνει και γενικά στο πώς κινείται τελευταίο 1,5 χρόνο. Όλα αυτά για την Μαρή Φρόες που την αγαπάμε, την ακούμε ιδιαίτερα εδώ στον κόσμο, όπως και όλους εσάς που σας καλησπερίζουμε για άλλη μια φορά. Εμείς είμαστε ζωντανά εδώ στην Αγία Παρασκευή. Εσείς βρίσκεστε οπουδήποτε και μας κάνει τα ακρόαση. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Ρόδο. Μας κάνει τα ακρόαση και στη Βέρεια. Μας κάνει τα ακρόαση και στην Ρόδο. Πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο που μας κάνει τα ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Καλές διακοπές. Καλά να περνάτε. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Αυτός είναι ο Αντριάν Κεσάδα με τον Πολέρος ψυχεδέλικος νούμερο 2 και νούμερο 2, γιατί το νούμερο 1 του πήγε πάρα πολύ καλά και σίγουρα υπήρχαν και τραγούδια που ήθελε να προσθέσει και στο νούμερο 2, γι' αυτό και το κυκλοφόρησε και καλά έκανε.

με μια σκαμπάντα που μας παραπέμπει στη Reggae Rock και σε Ska Punk από το Long Beach, από την Καλιφόρνια. Αυτή είναι η Sublime με το Summertime. Και πριν από πολλά χρόνια, κάτι ανάλογο έκανε ο Steve Tyler παρέα με τον Joe Perry, να πειράζουν τα κομμάτια του Bob Marley. Roots Rock Reggae.

Steve Tyler λοιπόν πειράζει Bob Marley. Και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνες της ροκ μουσικής, αφήνουμε την pop, μιλάμε για τη ροκ μουσική, έχουν επηρεαστεί από τον ήχο της Ρέγκε και δει από τον ήχο του Bob Marley. Εγώ θα λέγα και τον ήχο του Lee Scratch Perry, με πρώτους και καλύτερους τους κλάς έτσι κι αλλιώς είχαν κάνει παραγωγή, είχε κάνει ο Lee Scratch Perry σε 2-3 κομμάτια, στο Σαντινίστα αν θυμάσαι, αλλά και οι Πολύς, όπως και οι Rolling Stones βέβαια έχουν πειράξει κομμάτια, έχουν διασκευάσει, είχαν διασκευάσει το Fade Away και φυσικά ο Eric Clapton όταν πήρε το 1974 το I Shot the Sheriff και έβαλε ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα σε ένα mainstream ήχο αγγίζοντας το... πώς να το πούμε, το rock audience, το κοινό της rock, κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει τουλάχιστον το 1974. Όλα αυτά για την reggae, για τον Bob Marley, που δεν ακούμε μόνο reggae φυσικά το καλοκαίρι, ακούμε reggae καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως ακριβώς και την επόμενη κυρία που θα ακούσουμε, που αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην country μουσική, καθότι το Choosing Texas έχει μείνει πάνω από 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 και είναι η πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια όπου στο Top 100 υπάρχουν 5 άλμπουμ, 5 τραγούδια τα οποία είναι και τα 5 από την country. Αυτό έχει να γίνει δεν ξέρω κι εγώ από πότε, έτσι, και με την Ella Langley, με το Choosing Texas και με το Morgan Wallen και με το καινούριο από το Toy Story, το 5, το I Knew It, το οποίο είναι εξαιρετικό, της Taylor Swift, και το ντουέτο της Langley με το Morgan και με το τραγούδι της Stella Lefty, το Boston, αυτή η φωνή που κρατήστε αυτό το όνομα. Περνάνε τα χρόνια σιγά σιγά, έτσι λέγαμε και με την Ella Langley πριν από 2 χρόνια και αυτή τη στιγμή η Ella Langley φιγουράρει παντού. Έχει και πάρα πολύ ωραίο ήχο ούτως ή άλλως. Και τη βλέπω να πηγαίνει και πάρα πολύ καλά και στα φετινά CMA Awards.

Αυτός είναι ο Κούντιμαν με τον Ντέκελ και το Let Your Love. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός είναι ο Paul McCartney, The Days We Left Behind. Και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το The Boys of Dungeon Lane. Είναι ένα μέρος όπου μεγάλωσε θεωρητικά ο Paul McCartney. Ένα άλμπουμ, αν ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι έτσι τώρα που το ακούμε εδώ πέρα. Γιατί το άλμπουμ του Paul McCartney είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι αντιβάτ και αυτό, όπως και το Rolling Stones στην παραγωγή. Θύμισε πάρα πολύ αυτό το βάθος στις πρώτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Dan Fogelberg στην δεκαετία του 70. Είναι εντελώς alternative folk της δεκαετίας του 70 και είναι ένα άλμπουμ που ηχογράφησε στο Abbey Road. Διάβαζα μια συνέντευξη του McCartney που μάλλον δεν ήταν γραπτή μόνο, ήταν στο New Musical Express, πήγε δημοσιογράφος, είχαν τραβήξει και 20 λεπτά. Βρέθηκε λοιπόν στο Abbey Road και μάλιστα έλεγε ο 84χρονος πια McCartney, αυτή είναι η πόρτα που έμπαινε και καλά σε άλλο στούντιο. Εδώ ήταν ένα πιάνο που έκανε δοκιμαστικά ο Λένον και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρίσκεσαι τώρα σε έναν εμβληματικό χώρο στο Abbey Road στο Λονδίνο, εκεί όπου ηχογραφήθηκαν στην κυριολεξία τα πάντα έτσι, για τα εδώ και 94 χρόνια, γιατί το κτίριο έχει δημιουργηθεί, τα Abbey Road Studios, το 1931 επίσημα, και τα headwaters βρίσκονται στο St. John's Wood. Αν όποιος μπορεί να πάει πραγματικά μέσα, μένει έκθαμβος μόνο για την ιστορία, το τι έχει περάσει και το τι έχει ηχογραφηθεί στα στούντιο του Abbey Road. Φλεβάνς.

Τι ωραίο γκρουβ, Φλεβάνς και Λόρα Βέιν και βάζουν και τη soul, βάζει και το funk. Ιδιαίτερα έχουν και αυτά τα πνευστά μέσα μας, θυμίζει εκεί 70's ο ήχος. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη τον περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, θα ξεκινήσει από εδώ την περιοδία του. Θα κάνει τη μεγαλύτερη περιοδία που στη μέχρι τώρα 20χρονη καριέρα του και θα ολοκληρωθεί φυσικά στην Μεγάλη Βρετανία με μια σειρά live. Τζακ Σαββορέτη θα παρουσιάσει φυσικά και το καινούριο του άλμπουμ. Και αν δεν τον έχετε δει, έχει μια πολύ στρωμένη μπάντα, κάνει πάρα πολύ καλά live. Και έχει και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση πια με το ελληνικό κοινό, Τζακ Σαββορέτη, μετά από τόσα χρόνια. Και το ανταποδίδει αυτό και το κοινό.

0: brasileiro.
1: Gringo.
0: Sancho Brasil.
1: Gringo.
0: Sou gringo, claro.
1: Brasileiro.
0: Brasil Salvador. Brasileiro também. Sou um gringo que não fala brasileiro.
1: Ele é um gringo que não fala brasileiro.
0: Meu teto é o céu, meu leite é o mar.
2: Δέκα παρά δέκα εδώ στον κόσμο, σε 93,6 βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Φλάβια Κοέλιο παρέα με τον Μπερνά Λαβιγιέ. Δεν είναι λίγες φορές που έχουν φύγει πολλοί καλλιτέχνες από την Βραζιλία και έχουν ηχογραφεί στη Γαλλία. Εξάλλου η Φλάβια Κοέλιο είναι και μια τραγουδίστρια που έχει φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την Βραζιλία και μένει στη Γαλλία ηχογραφή. Μάλιστα όταν είχαμε βρεθεί στο Ηρώδιο και είχαμε δει το Ιμπραήμ Μαλούφ, η οποία είχε ηχογραφεί σε ένα κομμάτι με το Μαλούφ στο πρώτο τελευταίο του άλμπουμ. Είχαμε και τη χαρά μετά την πανδημία, εκεί μετά τον COVID, την περίοδο να δούμε τη Φλάβια Κοέλιο και να ανταλλάξουμε και μερικές κουβέντες. 10 παρά 10 λοιπόν εδώ στον κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Great Satchmo. Θα σας πει περισσότερα μετά η Ρουμπίνη, την οποία την έχω δίπλα μου, και θα σας πει πολλά περισσότερα για τον Great Satchmo, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη το 1901, πριν από 125 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Και ο άνθρωπος που έβαλε πάνω στο χάρτη όλη τη μουσική της jazz, την Dixieland, την blues και αυτό που ονομάστηκε traditional pop με τις μουσικές του πέραν των συνεργασιών. Έχω την αίσθηση ότι δύο είναι οι τροπέτες αυτή τη στιγμή που είναι οι άκρως αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Η μία είναι του Louis Armstrong και η άλλη είναι του Ιμπραήμ Αλούφ. Αλλά όταν ακούς τον Louis Armstrong καταλαβαίνεις απόλυτα που βρίσκεσαι.
3: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me in.

0: Так я заваю.
1: Kiss on Fire, λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, σε 93,6, στον καλοκαιρινό κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, να είστε όλοι καλά. Και το Χάρη Κουτουλογέννη φυσικά που ήταν στον Νίκο και θα παραμείνει, Χάρης Κουτουλογέννης, εδώ με τη Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Για να σας πάει μέχρι τις 12. Σας αφήνω με ένα πολύ καλοκαιρινό acoustic version που είχαν ηχογραφήσει πριν από χρόνια, το 2019, στο Richest Man in Babylon. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Μία πρώτη ηχογράφηση το 1942. Alive at the Hollywood Empire. See Jam Blues. Louis μαζί με Duke Ellington. Louis Daniel Armstrong, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1901. Στο Σάτσμο, υπόψη. Τώρα, αν υπήρξε μια χαρισματική προσωπικότητα, αν ήταν καινοτόμος ερμηνευτής, αν είχε πλούσια μουσικά προσόντα, αυτό το οποίο σίγουρα είναι σίγουρο, είναι το ότι με το που ακούς τη φωνή του, ξέρεις ότι είναι ο Louis Armstrong. Δεν συμβαίνει με πάρα πολλούς μουσικούς αυτό, και ειδικά της jazz. Και σίγουρα είναι ότι η jazz χωρίς τον Louis θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, γιατί δεν ήταν απλώς ένας ο οποίος έπαιξε και ηχογράφησε αληθινά και συναρπαστικά αυτή την μουσική από τη δεκαετία του 20, κάτι που δεν ισχύει για κάποιον άλλον της γενιάς του. Και ήταν ο πρώτος μεγάλος σολίστας και εκείνος που κατέστησε τη jazz μουσική του κόσμου έτσι από την αρχή. Και όλο του κόσμου, δηλαδή από τη Δύση μέχρι την Ανατολή. Δεν παρακολούθησε την εξέλιξη της jazz μετά τον πόλεμο. Τον ενδιέφερε πιο πολύ να ηχογραφεί μουσική, και η κριτική επίσης που μπορεί στόχο για να τον μειώσει κάποιες φορές, ο ίδιος έμεινε πάρα πολύ συγκεκριμένος στο στόχο του. Η μουσική της ταινίας Song of South. Όλα αυτά τα ωραία που τραγουδούσε, τα ζει παντί ντουντά. Και ακολουθεί και ένα μπιμπιμπιμπιντι μπου. Ζιμπιντι ντουντά, ζιμπιντι γε. My oh my, what a wonderful day.

0: Yeah, that's actual.
1: Λοιπόν, πρέπει να σκεφτείτε μέχρι τότε, μέχρι που να εμφανιστεί ο Louis Armstrong, οι jazz ηχογραφήσεις γίνονταν από μπάντες και τα μέλη των οποίων δούλευαν μαζί, χωρίς καμιά ενεργή συμμετοχή του σολίστα. Στο νέο σχήμα θα υπήρχε ο πρώτος εξέχων και δίπλα του οι υπόλοιποι οργανοπαίκτες που θα τον συνόδευαν, έχοντας βεβαίως διακριτούς ρόλους. Και κάπως έτσι ο Louis και οι His Hot Five ήταν έτοιμοι. Ο Louis Armstrong στην κορνέτα, ο Lil Hardin στο πιάνο, ο Kid Orby στο τρομπόνι, ο Johnny Sensio στο μπάντζο και ο Johnny Dodge στο κλαρινέτο. Ηχογραφούν το 1926 στο Σικάγο το περίφημο HBGB's. Και αν μπορεί να μην ήταν το πρώτο σκάτ που ηχογραφήθηκε σε δίσκο, όμως ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση. Φανταστείτε, πουλήθηκαν από την δισκογραφική τότε 40.000 αντίτυπα. Διότι το να τραγουδάς πάνω στο ρυθμό χωρίς να προφέρεις ακριβώς λέξεις, αυτό είναι τεχνική στο σκάτ και ταλέντο. Μουσική.

0: μπαμπού!
1: Εδώ μουσική από την ταινία Σιντερέλα. Ο Χάρης Κωτουλογιάννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και όπως καταλάβατε, βεβαίως μια εκπομπή αφιερωμένη στον σπουδαίο Louis Armstrong, κατά πολλούς ο βασιλιάς της jazz. Και αυτό που ακολουθεί, σίγουρα ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία. Από το Louis. Το 1950.

τέτοια χρονιά στην Αμερική γεννιέται συγκεκριμένα στο Σικάγο του Ιλινόης μια σπουδαία φωνή. Άρα μικρό κορίτσι με αυτή την τεράστια φωνή, την Euro. Και αυτό είναι το Hurt.

σπάνια περίπτωση Γάλλου να έχει εξαιρετική προφορά στα αγγλικά. Ο Τιουάγιο, Electric Spanish, παραγωγή από πίσω Αντρέα και Σάντα, από Black Pumas. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, έχουν δουλέψει πολύ ωραία μαζί, με τίτλο Outsider.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue. Then I'd walk for a mile.

1936 ο Ana Coconut Island και κυκλοφόρησε από την Decca Records του You Sweetheart Aloha. Ήταν ο Louis Armstrong μαζί με τους The Polynesians. Έχει να κάνουμε μια ωραία βόλτα στη Γαλλική Πολυνησία, στην Καραϊβική και γενικότερα στη μουσική καλύψω.

Λοιπόν, ένα από τα φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ, σαν η φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ το οποίο λειτουργεί και ως πρώτη αποδιώσιμη διοργάνωση. Αυγούστου, Soul to Soul. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής, με ηγετική μορφή τον Jazzy B. Επαναλαμβάνω, 8 Αυγούστου στο Λόφο της Άννης. David Walters, Soul Tropical, Ηρέκε με Ανιές Ελένα.

Μπακάου Rhythm and Steel Band σε ένα πολύ ωραίο instrumental. Και ο David Walters μας τραγουδάει για φως μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
4: Δεν είσαι μόνη.
1: Είμαστε δίπλα σου.
4: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Dig man, there goes Mac the Knife.

Mac the Knife, The Ballad of Mac the Knife, η Die Moritate von Mackie Messer, αν το λέω καλά στα γερμανικά, ένα τραγούδι βεβαίως του Kurt Weill, το οποίο έγινε γνωστό και έγινε και στάνταρτ βεβαίως από το Louis Armstrong το 1955. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 4 Αυγούστου, σαν σήμερα γεννιέται ο σπουδαίος Louis Armstrong, ο οποίος ηχογράφησε αυτό το Mac the Knife και από τότε βεβαίως παίζεται σε hit parade και όχι μόνο. Χάρης Κουτουλογέννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, και ένα άλλο αγαπημένο του Louis Armstrong είναι αυτό, για να χαμογελάς.

Η πολύ γνωστή μελωδία του Αντώνιος Κάρλος Ζουμπίμ, Wave, Voûte Contar στα Πορτουγκίζ. Ηχογραφήθηκε πρώτα ως instrumental. Σέρτζιο Μέντες, Μελάνι Χόλ το έχουν τραγουδήσει μαζί για το άλμπουμ Equinox το 67. Ένα τραγούδι το οποίο έχουν αποδώσει πάνω από 500 jazz καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και ο Φρανκ Σινάτρα. Και από αυτό το κύμα, The Peddler's Smile.

takes forever. Mama, I will wait for you. Yeah. For 1,000 summers.

0: ghetto.
1: Σύνθεση Michel Legrand, Je ne pourrais jamais vivre sans toi. Θυμάμαστε όλοι τις ομπρέλες του Χερβούργου. Αλλά εδώ στα αγγλικά, I will wait for you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακούτε Κόσμος.
2: Και σε puede vacilar. Es que me enseña a comunicar. Que se puede vacilar.

Ο Quantic μαζί με τον Νικόντιμους στο Miss Venus Tropical πίσω το 2007. Ακολουθούν οι Dynamics σε ένα dub cover στους White Stripes. Αλλά και άλλο ένα cover έκπληξη αμέσως μετά από Tanky Matcher.

Λοιπόν, σε αυτό το μήνυ αφιέρωμα στο Louis Armstrong δεν θα έλειπαν βεβαίως και οι συνεργασίες του. Δύο άλμπουμ την Ella Fitzgerald για την Verve Records. Ellen Lewis Again. Μουσική διεύθυνση Oscar Peterson. Buddy Rich στα drums.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο δικό μας το ταξίδι ακριβώς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, ένα λιλασίν από το Ομεράρ Νάντα, ο οποίος ρεμιξάρει μαζί με τους Γιούμπα.

Σαγκάρε, σίγουρη αξία. Την αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο μας. Μαζί και ο Τζίντον, μαζί και η Παλανέ. Το σαμπού είναι εδώ.

Lunch Mediterranean φτιάχνουν ο Leon Thal μαζί με την Flavia Coelho.

someone different that I did not want to be.

Έκος αντοχής ανοιχτός έως τις 2 στον κόσμο σας, στους 93.6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κανονάκη διαλέγει τις μουσικές. The Comet is coming.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: cosmosradio.gr
4: www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς εδώ, στην δεύτερη ωρίτσα μας, στον κόσμο μας, τον Νίκο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Και εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάζεται Μάιρα Αντράντε, βάζει τα λόγια στο αφέτο, σε αυτό το ανκόηρε μίξ.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand. Όσο για τους Έζρα, τους Έζρα Collective, Only Love είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με τον Μπα Σελιέ. If I never come, I will never see. If I never fall, I will never learn.

ο Afrobeat Ambassador ή αλλιώς Ντέλος Οσίμι μαζί με τον παραγωγό Μεντλάρ συναντήθηκαν και ό,τι συνέβη είναι αυτό εδώ. Lord have mercy.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Ακούτε Κόσμος 93,6.